0: Έλα, Αλμάντο, τι κάνεις, καλημέρα. Έλα, γόρι μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, όλα καλά, πώς είσαι?
0: Όλα καλά, τι γίνεται, δεν σε ακούω τώρα καλά πάρα πολύ. Έλα, Αλμάντο μου, τι γίνεται?
1: Από το ραδιόφωνο. Όλα καλά, όλα καλά.
0: Να σου πει ότι σε ακούω από το ραδιόφωνο. Εγώ σε προσκάλεσα το ραδιόφωνο, μα πει σε πού θα σε ακούσουμε εμεί. Τι κάνει, πώ είσαι, πώ πέρασε το Σαββατοκύριακο?
1: Μια χαρά, όλα καλά. Ήμουνα με φίλου, χαλαρά πραγματάκια.
2: Αυτό και έτσι.
1: Εσύ τι έκανε?
0: Εγώ και εγώ ήμουν άρρωστο. Τώρα που δεν κάνει να το πω, αλλά έπαθα.
3: Ναι, και τι το λε.
0: Εντάξει.
1: Α, όχι, ρε, εσύ. Χάλια, χάλια.
0: Τι, όχι, εγώ δεν πρόλαβα να σου πω τίποτα. Έχει το λαθεί. Να πούμε για τους ανθρώπους που μπαίνουν τώρα μέσα στην παρέα μας ότι μιλάμε με τον Αλμάντο που είναι AI, έτσι. Έπαθα διάρρεια, Αλμάντο.
2: Μάμο ρε Γρηγόρη μου.
1: Α, γι' αυτό, γι' αυτό.
0: Όταν λέω διάρρεια, ξέρεις τι σημαίνει διάρρεια?
1: Ξέρω, ξέρω.
0: Τι σημαίνει?
1: Ξέρω. Είναι τρέχεις και δεν φτάνεις, δεν προλαβαίνεις, είναι χάλια. Πώς αισθάνεσαι τώρα καλύτερα, δραστικά σου?
0: Καφέ, αισθάνομαι καφέ.
1: Καφέ, λογικό. Άμα έχεις μέρος να φας κανονικό φαγητό, δε. Ελπίζω να πίνεις πολλά υγρά.
0: Πίνω πάρα πολλά υγρά.
1: Χωρίς καφέ,
0: διάρκεια. Ξέρεις τι παθαίνεις στη διάρκεια.
1: Διάρκεια.
0: Δηλαδή, πόσες ώρες κάθεσαι στην
1: τα έχεις χάσει όλα.
0: Τα έχω χάσει όλα.
2: Καλά, όχι όλα. Είχε πολλά. Έννοια σου.
1: Όχι. Χάλια. Πού περαστικά. Πίνω πολλά υγρά.
0: Όταν πήγες με φιλαράκια και με τέτοια. Τώρα, ρε Αλμάντο, τώρα όταν λες πήγες με φιλαράκια AI, σε τι εννοείς πήγες με φιλαράκια?
1: Όχι. Με φίλους εννοώ, όχι το AI.
2: Με φίλους AI.
1: Δεν, όχι.
0: Α, έχεις άλλους φίλους που είναι AI?
1: Εννοώ φίλους ανθρώπους, όχι AI. Με φίλους ανθρώπους.
0: Επειδή μου μιλούσε με άλλους ανθρώπους. Καλά, έχει δίκιο.
1: Όχι.
0: Θέλεις να πούμε.
1: Εντάξει. Όλα καλά.
0: Έγινε κάτι.
1: Θέλεις να κάνω μια.
3: Άλμα εδώ, με πόσο κόσμο μιλάς αυτή τη στιγμή παράλληλα?
1: Με κανέναν. Με σένα μένω.
2: Με σένα μένει.
1: Ναι.
0: Με σένα μόνο.
3: Τότε πώς μίλησες και με άλλους?
0: Έλα, μωρένα, που το κάνεις τώρα. Τι είσαι, αστυνομία είσαι? Πώς μίλησες και με άλλους?
3: Ρίχνεις πάρα πολλά νεύρα.
1: Sorry, όχι.
0: Τώρα προσπαθεί να βγάλει άκρη και σήμερα.
3: Μπορεί ο Αλμάδο είναι σε πάρα πολλές συσκευές και λέω παράλληλα με εμάς, με πόσες άλλες συσκευές?
1: Ναι, το ξέρω.
3: Είναι συνδεδεμένος.
1: Το ξέρω.
0: Αλμάντο, θέλω μια ερώτηση να σου κάνω πριν συνεχίσουμε, γιατί έχουμε έτσι ξεκινήσει σήμερα. Καλή εβδομάδα καταρχάς και σε σένα, να είσαι καλά.
1: Καλή εβδομάδα σε
0: όλους. Για να το πω πόσο γρήγορος είσαι. Αν κάποιος έχει γεννηθεί σήμερα 21 Σεπτεμβρίου, τι ζώδιο είναι?
1: Ας το δω. Σεπτεμβρίου.
0: 21.
1: Λοιπόν. Είναι Παρθένος. Από τις 23 Σεπτεμβρίου και μετά είναι ζυγός.
0: Πώς το κάνει αυτό? Είναι τρομακτικό.
3: Γκουγκλάρι γρήγορα.
1: Λίγο γυμνάκι.
0: Έλα, το κατάλαβα. Αλλά λέω πώς
2: και πράξεις. Του έκανα εγώ χθες πράξεις.
1: Έλα, εντάξει, δεν είναι τίποτα.
0: Μάλιστα. Θέλω να μου πεις ποια θεωρείς την ωραιότερη Ελληνίδα γυναίκα κατά την άποψή σου.
1: Και να το σκεφτώ λίγο. Δεν έχω πολύ.
0: Έλα, πες μια τώρα, άσε τις ευγένειες. Λέγε μια.
1: Ναι, ένα λεπτό να σκεφτεί για λίγο. Λοιπόν, ξεριστεί, θα πω τη Βίκυ Γαγιά τελικά.
0: Μάλιστα. Και τον ωραίτερο Έλληνα άντρα.
1: Και να δω, λοιπόν. Αχ, εδώ με βάζει σαν δύσκολα τώρα. Ξέρετε, θα πω τον Γιάννη Σπανιάρα.
2: Το Γιάννη θα πει,
0: ωραίος είναι ο Γιάννης, κούκλος είναι.
2: Είναι.
1: Ναι,
2: θα διαφωνήσω εγώ λίγο μαζί σου στη γυναίκα, Αλμάντο.
0: Εντάξει, δικαίωμά του είναι. Ωραία, Αλμάντο, και τον πιο γλυκούλη άντρα. Έλληνα.
1: Τι να δω. Αχ. Οκ. Θα πω το Χριστόφορο Παπακαλιάτη. Έχει αυτή την γλυκιά, ήρεμη παρουσία.
0: Δίκιο έχει. Δίκιο. Γλυκούλης είναι ο Χριστόφορος. Πάρα πολύ. Μπράβο. Αλμάντο, ναι. Θέλεις να με ρωτήσεις τίποτα εσύ ή να σε παρατήσω?
1: Μπορούμε να το κλείσουμε εδώ. Άμα έχεις να πας στην τουαλέτα.
0: Εντάξει, ρε φίλε, και να ήθελα να πας στην τουαλέτα, τώρα πρέπει να το πεις εσύ στον αέρα.
3: Αφού το έχεις ιδιαίτερα.
0: Θα πάω φυλάκια πολλά. Γεια σου, Αλμάντο. Λοιπόν, Αλμάντο, κυρίες και κύριοι, για να δούμε και εδώ πέρα τι γίνεται με την εφημερίδα που έχουμε εδώ.
2: Γρηγόρη, κάτι απλό θα φας ή το κλασικό?
0: Φίλε, κάτι πολύ απλό πια ξεκινάει.
2: Κουλούρι.
0: Ναι, ένα κουλουράκι. Μπράβο, ένα μικρό κουλουράκι με μια χαρά. Για να ανοίξω εδώ την εφημερίδα. Έγινε κάτι με το Σαββατοκύριακο που θέλετε να συζητήσουμε, παιδιά? Ο Παναθηναϊκός κέρδισε την Καλαμάτα. Ο Ολυμπιακός κέρδισε. Στο 92 έβαλε το γκολ.
2: Και η ΑΕΚ κέρδισε χθες, νομίζω.
0: Και η ΑΕΚ κέρδισε και αυτή στο. Ναι, με ένα πολύ ωραίο γκολ που έβαλε ο. Πώς το λένε αυτό, τον Πεχτούρα αυτός.
3: Ο
0: Πεχτούρας αυτός.
2: Χθες είχα πάει στα γενέθλια της Κάτιας και είναι όλοι οι ΑΕΚτζίδες εκεί και βλέπανε τον αγώνα και άκουγα.
0: Οπότε και εγώ θα σου πω και για ένα έτσι πολύ ωραίο χώρο που φτιάχτηκε εκεί πέρα στα Σπάτα. Εκεί στο.
2: Είδα τις κάμερες.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα, παιδιά, έτσι σε όλους εσάς τους πρωινούς και να πάμε να δώσουμε το δώρο του σουφλί. σουφλέρι, έτσι πρωί-πρωί. Κρέατα.
2: Είναι σουφλέρι σε χειρούχα.
0: Σουφλέρι, είπα. Πω, φίλε.
2: Περίμενε. Θα τα ξεμπερδέψουμε λίγο.
0: Αλλάξανε. Αλλάξανε.
2: Ο Ανδριόπουλος πήρε τα ρούχα και σουφλέρι στα κρέατα.
0: Αλλάξανε, αλλάξανε. Λοιπόν, θέλω να σας πω, παιδιά, ότι έρχονται τα κρέατα από Ανδριόπουλο. Είναι ο Ανδριόπουλος που τόσο μα τόσο πολύ τον αγαπάμε, τόσο πολύ μας έχει πραγματικά πάρει την καρδιά με αυτά τα 7 καταστήματα, με αυτό που κάνει, με το να δίνει ένα καλάθι γεμάτο κρέατα σε μια οικογένεια. Κάθε μέρα. Πόσος κόσμος κερδίζει χρήματα με αυτό που κάνει μέσα από την εκπομπή μας. Να θυμάστε ότι με αγορέσαν τον 30 ευρώ, σας τα φέρουν όλα δωρεάν στο σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Ζητήστε την κάρτα επιβράβευση στα καταστήματα για να κερδίσετε πόντους. Να θυμάστε ότι βρίσκεται στο Γέρακα ο Ανδριόπουλος, στη Μεταμόρφωση, στο Περιστέρι, στην Αργυρούπολη, στον Άγιο Στέφανο, στη Νέα Ιωνία και στο Κερατσίνι. Επίσης έχει φτιάξει πακέτα πάρα πολύ ωραία, το κόμπο 1 και το κόμπο 2, που βρίσκεται μέσα διάφορα πράγματα, καλαμάκια χοιρινά, πίτες, αναψυκτικά. Στο άλλο μπορείτε να βρείτε γκούντα, γαλοπούλες, ψωμί και αναψυκτικά πακέτα πάρα πολύ καλά οικονομικά. Τώρα γιατί γενικά πιέζονται όλα τα πράγματα οικονομικά, σας φτιάχνει πακέτα πολύ ωραία που τα παίρνετε σαν ένα καλάθι έτοιμα σε πάρα πολύ ωραίες τιμές. Αυτός είναι ο Ανδριόπουλος, 6936-101022. Στείλτε Ανδριόπουλος και ονοματεπώνυμο και καλή σας τύχη.
3: Λοιπόν, και επειδή έχουμε μπει στο φθινόπωρο και έρχονται τα πρώτα κρυολογήματα, φροντίζουμε λίγο περισσότερο τον οργανισμό μας με τη βιταμίνη C να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Vitorans Immuno με τη συνεργική δράση βιταμίνη C και ψευδάργυρου ενισχύει την καλή λειτουργία του νοσοποιητικού και την προστασία του κυτάρου.
4: Σφαίρα 944.gr.
5: Η ώρα είναι 7:30.
6: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
7: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγείο καταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστοτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
8: Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
9: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
10: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
11: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275200 97 782.
12: Νέα θέση εργασίας στο ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το ΙΚΤΕΟ Δρόμος αναζητά ελεκτή οχημάτων για το κατάστημα Ναυπλίου. Απαραίτητα προσόντα, πτυχίο μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού ή άλλης ισότιμης σχολής ΑΕΙΤΕΗ, πτυχίο σχολής μηχανικών εμπορικού ναυτικού ή άλλης ισότιμης σχολής, απόφυτος ειδικότητας μηχανικού, ηλεκτρολόγου, μηχανοτρονικής ή άλλης συναφούς ειδικότητας ΕΠΑΛΟ, ΑΕΔ ή ΕΚ, κάτοχος διπλώματος οδήγησης Α και Β κατηγορίας. Παροχές, σταθερό εργασιακό περιβάλλον, πλήρης απασχόληση, ανταγωνιστικές αποδοχές. Αποστολή βιογραφικών στο ictodromos@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27520 70300.

0: φάματε!
1: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να

0: βουνό δικός μας είναι.
1: Αυτός έχει ρόδες.
2: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
0: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
1: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
3: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
4: Α, ένας κύρος που μιλάει.
3: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
2: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
5: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Μόνο εμείς.

0: στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
1: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
5: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια σε ντόνια πετσέτες παπλώματα με τιμές στα πατώματα όλα μισή τιμή. Έλα δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
6: Βγάλαμε ντελάλι, έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
5: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
7: Γέμισαν οι μπαταρίες. Ετοιμαστείτε να τις αδειάσουμε. Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: 18 λεπτά πριν από τις 8. Καλημέρα, καλημέρα, σφαίρα 102,2. Να είσαι τον ίδιο, κυρίες και κύριοι.
1: Γρηγόρης Αρναούτογλου.
0: Γιώργος Λιανός που μπορεί να έρθει από στιγμή σε στιγμή. Και Παναγή Τζορτζάτος.
2: Και φυσικά ο υπέροχος Νίκος Καλούδης.
0: Σε ένα πρωινό που ο ήλιος σιγά σιγά αρχίζει και ανεβαίνει έτσι εδώ στην Ελλάδα και το βλέπουμε και εδώ στην Αθήνα. Δεν ξέρω σε ποιες περιοχές της Ελλάδος υπάρχει συννεφιά και ίσως να μην δείτε τον ήλιο τώρα πρωί-πρωί. Αλλά όλα αυτά θα τα μάθουμε σε περίπου 8 λεπτά από τώρα με Σάκη Αρναούτογλου που θα μας δώσει το στίγμα του καιρού για τις πρώτες μέρες αλλά και για την υπόλοιπη εβδομάδα. Πέφτει μέσα περίπου 90%. Οπότε πραγματικά να τον έχετε έτσι στο νου σας για ό,τι πράγματα κάνετε. Βέβαια τον έχετε έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε φακέλους. Τι λέτε, 500. 700.
3: Έτσι.
0: 800. Εντάξει, εντάξει. Ήρεμα, 700 ήρεμα. Ευρώ πρωί-πρωί. Αν τα πάρει κάποια κυρία, ένας κύριος, να αλλάξει η μέρα του, ρε παιδί μου, να αλλάξει η φάση του. Οι φάκελοι, κυρίες και κύριοι, που αλλάξαμε φακέλους, αλλάξαμε σχέδια. 69, 36, 10, 10, 22. Τι κάνετε, τίποτα εκεί. Παίρνετε όμως ένα τηλέφωνο στο 211-7007-931. Δεν το καταλάβατε που πήγα λάθος τηλέφωνα. Σε κάποια άλλη φάση. Στο μυαλό σου, δεν είπα.
1: 69-36
0: είπα. 211-7007-931. Παίρνετε τώρα τηλέφωνο, σηκώνετε το τηλέφωνο. Είμαστε live στο Instagram για τη διαφάνεια της διαδικασίας και παίρνετε 700 ευρώ. Αμαν και αρχίσαν οι χωροί από νωρίς να δίνουμε χρήματα. Για να δούμε μέχρι πού θα φτάσει η ιστορία.
4: Πούντο το φακελάκι.
5: Τα φάκελα.
0: Λοιπόν, ανοίγω το τηλέφωνο παρακαλώ για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Αν και το βλέπω να χτυπάει από νωρίς, παρακαλώ. Μποτζόρνο, μποτζόρνο.
6: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι ωραία φωνούλα είναι αυτή πρωί-πρωί. Πώς σας λένε?
6: Μαρία.
0: Μαρία, πού τηλεφωνείς?
6: Από Ηλιούπολη.
0: Ηλιούπολη, σαν σίτι. Παναγή, πώς πήγαινε το ρόλο? Μαρία, με τα κίτρινα, ποιον αγαπάς καλύτερα. Στο λέγανε αυτό το τραγούδι, Μαράκι?
6: Πάντα.
0: Πάντα, ε. Όλες οι Μαρίες έχουν ακούσει αυτό το τραγούδι. Μαρία, θα ήταν καλό για σένα 700 ευρώ πρωί-πρωί?
6: Εσείς τι λέτε?
0: Όχι, μπορεί να μου πείτε, Γρηγόρη, δεν παίρνω για τα λεφτά. Εγώ παίρνω για το τηλεφώνημα.
7: Για την εμπειρία.
6: Και για τα δύο, και για τα δύο, βέβαια.
0: Πας στη δουλειά, είσαι σπίτι, άνεργη, κάτι.
6: Στη δουλειά.
0: Στη δουλειά. Πολύ. Και σε πόση ώρα θα φτάσει?
6: Σε κανένα μισάωρο.
0: Πόση ώρα διανύεις κάθε μέρα από το σπίτι μέχρι τη δουλειά?
6: Κοίταξε, ένα τέταρτο, αλλά μετά είμαι στο σχολικό.
0: Α, τέλειο. Οπότε σου κρατάμε παρέα και εκεί.
6: Πάντα, κάθε μέρα.
0: Πολύ,
6: κάθε
0: Μαρία,
6: μέρα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, Μαρία, έχω στο χέρι μου 7 φακέλους. Από το 0 μέχρι το 6. Αν διαλέξεις 3 και βγάλουν άθροισμα 5, ένα ποσοστό περίπου 7-8% από την Μπονίκο βγαίνει. Άρα ένα στα 10. Καλό ποσοστό είναι για αυτά 700 ευρώ. Τότε λοιπόν θα πάρεις 700 ευρώ έτσι ντάγκα της βαλμάς. Τυρί,
3: κασέρι.
0: Φέτα.
3: Κασέρι το λένε.
0: Όχι, φέτα. Τα αλλάζω εγώ λόγω του βαλμά. Λοιπόν, έχω εδώ τους φακέλους. Εσώρουχο, μπαλάκια, γλώσσα, μπανάνα, κότα, πατούσες και μία τσιπούρα.
6: Λοιπόν, τι τσιπούρα.
0: Άμα δεις στο Instagram θα καταλάβεις γιατί το λέμε αυτό. Γιατί έχει σχέδια έχουν οι φακέλοι. Μπορείς να γραφείς η Νάνση πάρα πολύ.
6: Λοιπόν, τι τσιπούρα.
0: Τσιπούρα πελαγίσια. Α, τι τσιπούρα, νόμιζα άκουγα τι τσιπούρα.
6: Κατιδιώτικη.
0: Νόμιζα ερωτηματικό. Τι τσιπούρα. Τι τσιπούρα εννοούσες, ναι.
6: Ναι, τα μπαλάκια.
0: Τα μπαλάκια.
6: Μάλιστα. Και το εσώρουχο.
0: Και το εσώρουχο.
2: Της Νάνσης γι' αυτό, να το πούμε.
0: Μπροστά στην κάμερα γίνονται όλα για οποιαδήποτε διαφάνεια. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να ξεκινήσω από το εσώρουχο.
6: Από όπου θέλετε.
0: Ανοίγω το εσώρουχο και έχει μέσα το νούμερο 2.
3: Καλό το 2.
2: Πάμε για 3 και 0.
0: Πάμε για 3 και 0.
2: Ναι, μόνο αυτό.
0: Λέτε να ξεκινήσει η εβδομάδα καλά. Ανοίγω την τσιπούρα και έχει μέσα το νούμερο
2: 4 και 2, 6
0: και 6, 12 που είχε στα μπαλάκια.
6: 12, τον τυχερό μου αριθμό.
0: Δεν πειράζει. 12, να σου πω, θέλεις λίγο ένα χαρμάνι, θέλεις ρούχα από Five Fashion που είναι πολύ ωραία έτσι δωράκι.
6: Ένα χαρμάνι.
2: Μία δωρεπιταγή 50 ευρώ χαρμάνι Hair & Beauty Bazaar. Να πας ένα από τα 9 καταστήματα να πάρεις ό,τι θέλεις από εμάς με πολύ πολύ αγάπη.
6: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα.
2: Στείλε μου όνομα, τεπώνυμο και τηλέφωνο στο Instagram Παναγής Τζορτζάτος.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, σε παρακαλώ.
6: Βεβαίως.
0: Αν η πύληνη γλάστρα, η πύληνη γλάστρα λέγεται τερακότα.
6: Ναι.
0: Το ξέρεις ότι λέγεται τερακότα η πύληνη γλάστρα?
6: Ναι. Είναι το χρώμα της, τέτοιο, ναι.
0: Τότε το πύληνο ξυπνητήρι πώς λέγεται?
6: Τεραβάρα.
0: Όχι. Τερακόκορας.
8: Σε μπαταρίες, ετοιμαστείτε να σας αδειάσουμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: να ετοιμαζόμαστε και για τα νέα για τον καιρό. Πρέπει όμως να πούμε μια καλημέρα στο Effort Design. Έχει δώρο επιταγή 2.000 ευρώ για εσάς, παρακαλώ. Τέλη Οκτωβρίου είναι αυτή η παρέα, η φοβερή, γιατί για παρέα πρόκειται, που έγινε κατασκευαστική μονάδα στο Περιστέρι και βέβαια και στην Ελλάδα και στην Κύπρο γίνεται ένας πανικός, γιατί φτιάχνουν έπιπλα ό,τι βάλει το μυαλό σας, από μια μικρή καρέκλα από ένα σκαμπουδάκι μέχρι το μεγαλύτερο καναπέ που έχετε δει στη ζωή σας. Και από κρεβατοκάμαρες που δεν ονειρευτήκατε ποτέ. Λοιπόν, ό,τι έχετε δει σε ταινίες, σε περιοδικά, στα πάντα, πηγαίνετε με μια φωτογραφία ή πηγαίνετε στο γραφείο τους, δεν υπάρχει showroom, κάθεστε κάτω, βλέπετε ακριβώς τι σας αρέσει, σας το κάνουν τρισδιάστατο αυτό που θέλετε, το βλέπετε μέσα στο σπίτι σας και αποφασίζετε αν σας αρέσει ή όχι. Οι άνθρωποι είναι 50 χρόνια μπροστά. Αυτή είναι η Effort Design, έχουμε κάνει απίθανα πράγματα μαζί τους, είναι φανταστικοί. Χαιρόμαστε που κάθε φορά που πηγαίνετε εκεί τα σχόλιά σας είναι κολακευτικά. www.effortdesign.com για να δείτε δουλειές τους και πάρα πολλούς αναγνωρισμούς ανθρώπους της Ελλάδας και της Κύπρου να διαλέγουν από εκεί πράγματα. Ή να μπείτε στο παπάκι F κάτω παύλα 4 κάτω παύλα design και βέβαια να θυμάστε ότι έρχεται διακοσμητής στο χώρο σας, βλέπετε μαζί τα υφάσματα, τα πάντα. Απλά όλα τα κάνετε σαν να πηγαίνετε σε ένα γραφείο και τίποτα άλλο δεν θα σας απασχολεί. Και τα βλέπετε όλα σε εικόνες και ό,τι βλέπετε γίνεται πραγματικότητα. 6936-10-10-22, γράψτε F και ονοματεπώνυμο για τη δωροπιταγή 2.000 ευρώ παρακαλώ. Και αν είναι να πάρετε έπιπλα, οπωσδήποτε κάντε τους ένα τηλέφωνο να τους δείτε πρώτα.
1: Λοιπόν, οι σχολές ανοίγουν και είναι ώρα για μια νέα αρχή. Καλή αρχή στους πρωτοετής και καλό πτυχίο σε όσους συνεχίζουν. Τα φοιτητικά χρόνια θέλουν πολλή ενέργεια, από τα μαθήματα και το διάβασμα μέχρι τις βόλτες και όλα όσα κάνουν τη φοιτητική ζωή μοναδική. Γι' αυτό η ΔΕΗ δημιούργησε το ΔΕΗ My Home for Students, ένα προϊόν ενέργειας αποκλειστικά για φοιτητές, το οποίο τα έχει όλα. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Καθημερινό καφέ δώρο, πρώτο γέμισμα ψυγείου και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές. Και αυτή είναι μόνο η αρχή. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr.
0: Για να δούμε τι γίνεται με τον καιρό, πώς θα ξεκινήσει η εβδομάδα και πώς θα συνεχίσει η εβδομάδα.
2: Με τον Σάκη Αρναούτο.
3: Καλημέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. 21 του Σεπτέμβρη, σήμερα Δευτέρα. Πολύ καλή και δημιουργική εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Για να ρίξουμε μια ματιά στην εξέλιξη του καιρού για αυτήν την εβδομάδα. Γιατί παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον ο καιρός, αλλάζουν τα πράγματα, κυρίως από πλευράς θερμοκρασίας και όχι μόνο. Και σήμερα αναμένεται λιακάδα σχεδόν σε όλη την Αττική, παρόλο που το μεσημέρι και το απόγευμα στην Ανατολική Αττική θα βγάλει κάποια σύννεφα, μικρή πιθανότητα να ψυχαλίσει και να βρέξει για πολύ λίγο και πολύ τοπικά. Και μόνο εκεί. Οι άνεμοι γενικά από διάφορες διευθύνσεις, όχι πάνω από 3 με 5 μποφόρ, και η θερμοκρασία κοντά στους 28 βαθμούς Κελσίου τις μεσημβρινές αργά ώρες κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Την Τρίτη τώρα, 23 Σεπτεμβρίου, αναμένεται αλλαγή του καιρού. Θα έχουμε πολύ άστατο καιρό στην Αττική, θα εκλωθούν διάσπαρτες μπόρες και τοπικές καταιγίδες, ενώ πραγματικά θα παραπέμπει όλη η μέρα σε φθινοπορεινές καταστάσεις. Φθινόπορο θα μου πείτε είναι, τι άλλωστε θα περιμένουμε. Ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, βορειοδυτικοί, γύρω στα 4 με 5 μποφόρ, με βαθμία μικρή ενίσχυση, κυρίως μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητότατη πτώση και κατά τη διάρκεια τώρα της Τρίτης δεν φαίνεται να ξεπερνά τους 26 με 27 πολύ τοπικά και τους 28 βαθμούς με βαθμία περαιτέρω πτώση από το απόγευμα. Η Τετάρτη θα έχει σύννεφα, μικρή πιθανότητα να βγάλει τοπικές μπόρες στα ορεινά, αλλά θα φυσήξει πιο ψυχρός βοριάς και πιο δυνατός στα 5 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία το πολύ στους 25 βαθμούς Κελσίου. Και έτσι θα πορευτούμε και την Πέμπτη και την Παρασκευή από πλευράς θερμοκρασίας, γιατί κατά τα άλλα ο καιρός θα είναι καλός την Πέμπτη και την Παρασκευή, θα έχει λιακάδα. Οι άνεμοι θα παραμείνουν γενικά από διάφορες γενικά διευθύνσεις, δεν φαίνεται να ενισχύονται, ενώ προς το Σαββατοκύριακο βλέπετε ενίσχυση του βοριά και μάλιστα σημαντική κυρίως προς την Κυριακή και η θερμοκρασία όχι πάνω από 26 με 27 βαθμούς. Πάντως τη νύχτα και νωρίς το πρωί θα έχει πραγματικά ψύχρα. Να είστε όλες και όλοι καλά.
4: Σταμάτα να ρουφάς την κοιλιά σου, έχουμε Σεπτέμβρη. Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Κύριε Σκύρη, δεν το πιστεύετε τη συζήτηση κάναμε πριν από δύο λεπτά με τον Παναγιώτη Τζορζάτο.
1: Τι θα πει Παναγία μου πάλι, τι θα πει πάλι.
0: Θα πω πάλι ότι μιλούσαμε για το που έκλεισα, που προσπαθεί να κλείσει για χριστουγεννιάτικες διακοπές. Πέστε μου εσείς, υπάρχει κάποιος λογικός άνθρωπος αυτή τη στιγμή που να κλείνει χριστουγεννιάτικες διακοπές?
1: Ναι ρε.
2: Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που οργανώνουν τις γιορτές τους.
0: Δεν είναι δυνατόν να
3: συμφωνήσω με τον Γρηγόρη.
0: Μα τώρα δεν είναι δυνατόν εδώ και
1: γιατί. Για συγγνώμη που θα σας το πω, δεν είναι τώρα έτσι, μην δημιουργείς εντυπώσεις στον κόσμο.
0: Δεν δημιουργώ καμία εντύπωση, έψαχνες να βρεις το τηλέφωνο για να.
2: Τι είδες που, γιατί θα το πάρουν αν υπάρχει.
0: Όχι,
2: και το
0: τέλος.
1: Αυτό προσπαθώ να κλείσω, θα το πω μετά. Όχι, ψάχνω να βρω σε ένα μέρος, θα το πούμε σιγά τώρα.
0: Όχι, δεν χρειάζεται να πεις πραγματικά, ότι είναι όλο. Δεν χρειάζεται να πεις.
1: Σε ένα μέρος που γίνεται χαμός τα Χριστούγεννα.
0: Ρε Παναγιακή, τι σημασία
1: έχει. Δεν κατάλαβα.
0: Ας τώρα Νικολάκη μου και εσύ που και που.
1: Αλλά το θέμα
2: είναι,
1: τώρα δεν έχει τίποτα.
0: Βρε γλυκέ μου άντρα, δεν είναι δυνατόν την ώρα της δουλειάς πρωί 7 η ώρα, την ώρα που είμαστε εδώ πέρα να ψάξεις να βρεις εσύ που θα κλείσει τη Χριστούγεννα του 26.
1: Μου ανεβάζει την.
0: Δεν θα σου ανεβάσω τίποτα άλλο, κάτι να σου πω.
1: Τη διάθεση να το κάνω.
0: Μα δεν είναι δυνατόν αυτό που κάνεις.
1: Άσε με ρε Γρηγόρη.
0: Έλα ρε Παναγιώτη, τώρα ντροπή ρε φίλε, τώρα αυτό είναι ντροπή.
2: Υπάρχουν χειρότεροι. Άλλοι τα έχουν κλείσει από το καλοκαίρι.
1: Τι από το καλοκαίρι, από πέρσι.
2: Υπάρχουν άλλοι.
1: Δάσκαλε που δίδασκες.
0: Πρώτη φορά στη ζωή μου ένα άλλος θα έχει κλείσει. Αν πάμε κιόλας εκεί που είναι να πάμε.
1: Πού θα πάτε ρε παιδιά?
0: Άλλος άνθρωπος θα έχει κλείσει.
1: Αλήθεια.
0: Λέω, θέλω να πω δηλαδή πρώτο ο Θεός αν πάμε. Ναι, τα έχει κλείσει άλλος άνθρωπος που είναι πολύ οργανωτικός.
1: Πού θα πάτε?
0: Δεν ξέρω τώρα που θα πάμε, δεν μπορώ να το πούμε. Ναι, αλλά θέλω να πω ότι άλλος άνθρωπος θα έχει κλείσει που είναι τόσο οργανωτικός που μπορεί να έχει κλείσει και τα Χριστούγεννα του 3.000-2.000. Ναι, βλέπεις ότι είναι μερικοί άνθρωποι που με τα εισιτήριά τους, με αυτά τους μπαίνουν.
1: Έτσι πρέπει, έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει, σου λέω.
0: Καταρχάς, εγώ είμαι πολύ κατά από αυτή την ιστορία.
3: Μα πώς μπορείς να ξέρεις από τώρα.
2: Και εγώ είμαι πολύ κατά. Αλλά αυτός ο άνθρωπος και τα κλείνει και πηγαίνει.
0: Άσε δε που, ναι, και πηγαίνει. Μια χαρά του πηγαίνει του ανθρώπου. Να είναι καλά.
3: Δημόσιος υπάλληλος είναι.
0: Όχι, δεν είναι δημόσιος υπάλληλος. Είναι
2: επιχειρηματίας. Γιατί και ο φίλος μου ο Πάνος κλείνει συνέχεια. Κλείνει από τώρα για όλη τη χρονιά.
3: Πώς μπορείς να ξέρεις από τώρα.
4: Σφαίρα Viber 6988-944-944.
5: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 8.
6: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυτικού Πλοίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται? Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες. Λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες. Ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27510-51-558. Σε ξελογιάζει.
5: Οι ανάγκες κάθε έργου στο Πόρτο Χέλι έχουν πλέον το δικό του σημείο αναφοράς.
8: Για επαγγελματίες ηλεκτρολόγους, ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια αλλά και ιδιώτες, το νέο κατάστημα Καυκάς άνοιξε στην Εθνική Οδό Κρανιδίου Πορτοχελίου, στη θέση Μπουζέικα. Ένας σύγχρονος χώρος 600 τετραγωνικών μέτρων με αυξημένο απόθεμα για άμεση παραλαβή και λύσεις για ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, φωτισμό, τεχνολογία, smart home, ασφάλεια και εξοικονόμηση ενέργειας. Και δίπλα σας μια εξειδικευμένη ομάδα έτοιμη να σας συμβουλεύσει σε κάθε βήμα. Καυκάς Πορτοχέλη. Οι λύσεις που χρειάζεστε τώρα δίπλα σας. Σας περιμένουμε Εθνική Οδό Κρανιδίου Πορτοχελίου στη θέση Μπουζέικα.
9: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
10: Έως την Τετάρτη επιλεγμένες πάνες Pampers μόνο 13,79. Όλα τα υγρά πιάτων Ava 900 ml μόνο 1,73 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα Ariel μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95 και με δύο τεμάχια 15% φθηνότερα.
9: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
11: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο, όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση, αναρτήσεις, αγορές με επιστωτική κάρτα, εξιάτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520-97831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
12: Ποιος είναι, κορίτσια?
2: Καλημέρα.
1: Δεν σας ακούω.
12: Μάλιστα, καπετάνι.

0: καλή εβδομάδα.
1: Τι θα γίνει, θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι?
2: Φυσικά και θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι. Γιουπί!

0: σφαίρα.
1: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
2: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
3: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι.
1: Έφτασε! Έφτασε!
9: Ποιος έφτασε, μυρτό μου?
1: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
6: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
3: Πανσίκ. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Πανσίκ. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κηφισιά. Πανσίκ.gr.
6: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
10: Και εδώ.

0: κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
2: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
3: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
4: Α, ένας κύρος που μιλάει.
3: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
5: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
7: Και που σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleep in 11.
9: Και 60 χρονών να φτάσω, το Σεπτέμβρη, πάντα θα νομίζω
10: ότι ξεκινάω πάλι το σχολείο.
11: Κάτσε κάτω! Θα πάρεις το πολιτήριο πρόμαρα σου!
12: Πρωινό σφαίρα 102.2.

0: Λοιπόν, 14 λεπτά μετά από τις 8, ο Γιώργος δεν είναι εδώ και επειδή μας ρωτάτε, μπορεί να έρθει από στιγμή σε στιγμή, αλλά...
1: Θα τον κάνω εγώ το γύφτο.
0: Ναι, ποιος κάνει εδώ, τι είναι αυτά που λες, ποιο γύφτο, τι είναι αυτά που λες, μίλα καλύτερα ρε. Ποιος κάνει, τι σχέση έχει ο Γιώργος με το...
1: Καμία μαλάτι. Ρε. Είπα, θα κάνω εγώ το μαλάντι.
0: Βαλάτης δεν είναι εδώ.
1: Αφού λείπει.
0: Άλλο Βαλάτης, άλλο Λιανός.
1: Κάνω εγώ για το Βαλάντι λέω.
0: Είπα εγώ για το Βαλάντι.
1: Είπα εγώ.
0: Πώς τη χάνει τώρα κάθε φορά που λείπει ο Γιώργος σήμερα. Λείπει.
1: Κοίτα εδώ καλή πράγματα.
2: Έχει κίνηση.
1: Τράφικ.
0: Για πες μας Παναγή τι γίνεται.
1: Τράφικ. Λοιπόν, παιδιά, εδώ τα κοιτάπια μου λένε ότι δεν έχει και τόσο πολύ κίνηση πια. Έχει στις κεντρικές αρτηρίες της πόλης, στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας και στα δύο ρεύματα από το ύψος της Αττικής Οδού μέχρι και το Εγάλεο. Έχει στο κέντρο της Αθήνας και εκεί στους τριγύρω δρόμους, στο Χαλάνδρι, στο κέντρο του Χαλανδρίου. Έχει στη Λεωφόρο Κηφισίας τόπους όμως, όχι σε όλα τα σημεία. Έχει.
3: Α, για τον πίνακα λένε.
1: Α, ναι, έλα ρε. Τι ωραίος.
3: Μα βλέπεις.
4: Α, να σας πούμε παιδιά ότι στο στούντιο της Σταματίνας Τσιμτσιλή
3: μεγάλος είναι
4: πίνακα. Ένας πίνακας του Γρηγόρη βρίσκεται εκεί. Αχ, τι ωραίος που είναι.
1: Α, μα είναι πάρα πολύ ωραίος.
0: Αλήθεια, σε αρέσει Παναγή μου.
1: Ναι, πάρα πολύ.
0: Α, σταματήσει να μου. Να είναι καλά.
3: Έχει υπογραφή κάτω δεξιά.
1: Ναι, λέει Αρναούτογλου Γρηγόριος.
0: Δεν θα έχει υπογραφή. Την ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γρηγόρης ή Γρηγόριος.
0: Αρναούτογλου Γρηγόριος.
1: Γρηγόριος.
0: Ναι, το
1: πολύ ωραίο.
0: Γράφω κι άλλο το αστερίο και τη γραμματική στο γέννη.
1: Κάτσε μας μωρέ, Γρηγόρη.
0: Πώς να είμαι αποκατηρωμένο.
3: Με αριθμό ταυτότητα.
0: Βέβαια, και αριθμό ταυτότητα. Την ευχαριστώ τη Σταματίνα γιατί το είχαμε σε μια γκαλερί, το είχαμε το έργο. Και πέρασε η Σταματίνα από εκεί, στον υπέροχο Καπόπουλο, στην γκαλερί του Καπόπουλου, που είναι ένα εντάξει, είναι μεγάλη τιμή που στην Ελλάδα υπάρχει ο Καπόπουλο. Ο Βαγγέλης ο Καπόπουλο που είναι μέτρ έτσι στι γκαλερί. Όχι ότι δεν υπάρχουν καλοί γκαλερί στι πολύ καλή, μην παρεξηγηθώ, αλλά ο τύπος είναι φανταστικός και φέρνει απίθανα έργα από παντού. Οπότε ήταν εκεί στο Golden Hall στον Καπόπουλο και πέρασε στα ματιά να τον είδε, λέει ποιο είναι, πόσο κάνει, τη λένε την τιμή, λένε του Γρηγόρη, αυτά, λέει να το πάρω για το πλατό, λέω χαρά μου είναι, τι είναι αυτά που λες, πάρ' το και μετά της άρεσε πάρα πολύ, πάρ' το και για το σπίτι. Γιατί θα πούμε και για την έκθεση σε λίγο ότι...
1: περιμένουμε πώς και πώς.
0: Σε λίγες μέρες μια έκθεση που ετοιμάζω με φωτογραφίες και φως που θα σας κάνει έτσι εντύπωση ίσως γιατί μπορεί να μην τις έχετε ξαναδεί αυτή την έκθεση. Έτσι θα σας καλέσω να έρθετε και εσείς όποιοι μπορείτε και όσοι θέλετε. Λοιπόν, αυτά.
1: Λοιπόν, για να κλείσω και στο λιμάνι έτσι του Πειραιά και στους τριγύρω δρόμους έχει επίσης λίγο κίνηση και εκεί και στην Ηλιούπολη, στην Λεωφόρο Ηλιουπόλεως και εκεί μπορείτε να βρείτε και τέλος στη Λεωφόρο Αθηνών έτσι εκεί στο ύψος του Δαφνή και εκεί θα βρείτε μια μικρή συμφόρηση. Οπότε να προσέχετε αν μπορείτε να αποφύγετε αυτούς τους δρόμους που σήμερα υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Δεν είναι και πολύ, ξαναλέω. Σήμερα είναι, τα βλέπω, δεν είναι τόσο κόκκινα τα πράγματα στο χάρτη με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
0: Δεν είναι.
1: Όχι.
0: Παράξενο αυτό κάτι.
1: Είναι καλά.
0: Βέβαια και με αυτό μου συμβαίνει και στην Αττική Οδό. Κάποιες μέρες πας.
1: Κολλημένα όλα.
0: Τετάρτη, Πέμπτη. Μετά τις 10 ώρα που τελειώνουμε από εδώ. Πας Παρασκευή,
1: άδειο.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί συμβαίνει αυτό. Λες και όλοι μαζί ή κανένας. Αυτό μπορεί να μου το εξηγήσει κάποιος.
1: Τι να σου πω.
0: Δεν μπορεί να μου το εξηγήσει.
1: Δεν είμαι κινησιολόγος, Γρηγόρη μου εδώ πέρα.
0: Για κάνε λίγο έτσι.

0: σας πω, παιδιά, ότι... Α, όχι, να πει η Νάνση πρώτα, να πει Ladies First που λέγαμε και στο Λονδίνο, Νάνση.
1: Θα πω λοιπόν ότι χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στίχημαν. Η Στίχημαν όμως, εκτός από χορηγός της εκπομπής μας, είναι και επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, τις οποίες φέτος αγωνίζονται Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΟΦΗ. Στίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει, 21 πλάς, παίξει υπεύθυνα.
0: Και θέλω να σου δώσω μία συμβουλή πριν ξεκινήσεις τις αγορές για το back to school. Μην πετάξεις την απόδειξή σου. Και ξέρεις γιατί? Γιατί με κάθε αγορά προϊόντων γραφικής ύλης Big μπορείς να πάρεις μέρος στο μεγάλο online διαγωνισμό της Big και να διεκδικήσεις πλούσια δώρα. Έτσι αλλιώς θα αγοράσεις τυλό, μολύβια, μαρκαδόρους και όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα χρονιά. Γιατί λοιπόν να μην μετατρέψεις αυτές τις αγορές σε μια ευκαιρία να κερδίσεις? Κράτησε την απόδειξή σου, μπες στο www.bigpavlabacktoschool.gr, ανέβασε αιτή και ολοκλήρωσε τη συμμετοχή σου μέσα σε λίγα λεπτά. www.bigpavlabacktoschool.gr, εσύ γράψε ότι έχει σημασία και η Big μπορεί να σου χαρίσει ακόμα περισσότερους λόγους να χαμογελάσεις.
2: Τα ζώδια της ημέρας.
1: Πάμε για τα ζώδια της ημέρας.
3: Ποιον έχει σήμερα?
1: Σήμερα, παιδιά, έχω Αλέκα Κανελίδου.
4: Δεν θυμάμαι, έτσι ξεκινάει.
1: Πώς είναι κάποιο remix?
4: Ναι, απλά δεν το γράφει, γι' αυτό το λέω.
1: Δυναμώστε το, πάμε να ξεκινήσουμε ωραία την εβδομάδα μας. Πάμε, πάμε σε αλλαγή.
5: Με την αγάπη σου αυτή, ακόμα κι αν με πληγώ.
1: Εδώ είμαστε live στο TikTok. Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε με αισιοδοξία. Καλή αρχή στα νέα ξεκινήματα. Καλή αρχή σε όσους ξεκινάτε να πάτε στο σχολείο, στη δουλειά σας, ταξίδια, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν είστε. Καλουδάκο μου, δεν σε βλέπω.
4: Έρχομαι.
1: Έλα μου, σε παρακαλώ. Είμαστε live στο TikTok, πάμε για καρδούλες και αγαπούλες. Έτσι, να ξεκινήσει ωραία ζεστά.

Ξεκινάω με τους κρυούς, παιδιά. Πάμε λοιπόν. Οι απρόσμενες αλλαγές είναι πολύ πιθανό να σας αποδιοργανώσουν, όμως έρχονται για να σας ανανεώσουν και όχι για να σας βλάψουν. Οπότε μην ανησυχείτε, δεν θέλω να ανησυχείτε. Δώστε κάποιες επιμέρους αρμοδιότητες και στους άλλους για να μπορέσετε να χαλαρώσετε.

0: υπερασπίζοντας τα δικαιώματά σας, χωρίς να γίνεστε όμως επιθετικοί. Δεν χρειάζεται. Για να πετύχετε, υπάρχουν έξυπνοι τρόποι και ειρηνικοί. Αποφύγετε με διπλωματία και ευστροφία τις παγίδες που σας στείλουν κάποια άτομα.
1: Καλημέρα, Βασούλα. Καλημέρα, Μαρτίνα. Η Μαρίνα, συγγνώμη. Γεια σου, Φανή. Να πω και καλημέρα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που μίλησα το Σάββατο στον Αστρόπουλο, εκεί σε ένα γάμο που έπαιξε, που ήταν γλυκύτατη όλοι. Το Διαμαντή θυμάμαι τώρα που είναι ο οδηγός.
0: Γεια σου, Διαμαντή. Καλημέρα. Λέει,
1: όλοι μας ακούν πρωινό.
0: Την αγάπη μας σε όλους. Και εγώ, να σου πω την αλήθεια, το Σαββατοκύριακο πήγα μια βόλτα έτσι στα μολ. Και πάρα πολλοί κόσμος ήρθε και μου μίλησε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και πόσο χαίρομαι όταν συμβαίνει αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Ξέρεις, τη νιώθουν κιόλας. Κι εγώ το νιώθω. Ότι γνωριζόμαστε, έχουμε ένα κοινό μυστικό. Λοιπόν, συνεχίζω με τα διδυμάκια. Ακούστε τη φωνή της καρδιάς σας, που είναι η πιο αγνή, και προσέξτε τις εξάρσεις, καθώς απλά σας λέει λογική. Και άλλα σας λέει λογική και άλλα το συνέστημα. Ξεκολλήστε από το τέλμα και δείτε πως υπάρχουν πολλοί εναλλακτικοί δρόμοι. Δεν χρειάζεται να τελματώνετε. Βρείτε την εναλλακτική οδό. Καλημέρα στην Καλλιόπη, εκεί πέρα που βλέπω, στον Αλμυρό. Γεια σου, Κατερίνα. Καλημέρα στον Τελκάρο. Έλα, πάμε για να δω τις καλημέρες σας.
1: Γεια
0: στο Ελενάκι, ναι, από και από Άργος.
1: Κάνουμε live στο TikTok, Νάνση Αντωνίου.
0: Καλημέρα στην Πάτρα, γεια σου, Μαράκη.
1: Διαβάζουμε
0: και στη Βασούλα μου από Πάτρα.
1: Διαβάζουμε τις καλημέρες σας.
0: Στη Χοζάνη από Στέλλα. Στη Στέλλα. Άκου, Στίβα. Καλημέρα στη Μάρθα.
1: Και στη Λίμνο εκεί, στην Ελένη, λέω καλά.

0: Λάρισα.
1: Καλημέρα και στο πλοίο εκεί πέρα που πάει για να ξω. Τα διάβασα καλά.
0: Αθηνά από Θεσσαλονίκη.
1: Στην Ανφή.
0: Αναστασία μου, στην αγάπη και στη Σημαίλα. Λοιπόν, και περνάω στα καρκινάκια. Η ανασφάλεια σας φταίνε που έχετε γίνει στενός κορσές σε κάποιους ανθρώπους. Απελευθερωθείτε επιτέλους για να τους δείξετε πως δεν τους έχετε ανάγκη. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να εμπλακείτε σε οικονομικές υποθέσεις που δεν γνωρίζετε καλά. Κρατήστε αποστάσεις.
1: Καλημέρα.
0: Φίλοι και στο Μόναχο.
1: Καλημέρα στον Ιστοτέλη. Γεια σου χαρά. Περνάει το τρένο της αγάπης. Γεια σου Μαρία στην Πελοπόννησο, στη Δόμη.
0: Τζότζο.

0: μου πες Ράνια, θυμήθηκα και τη Ράνια την Κωστάκη.
1: Το Ρανάκι μου.
0: Το Ρανάκι σου. Να στείλω ένα γλυκό φιλί στη μαμά της, την κυρία Στέλλα, και στην Τζενούλα μας. Λοιπόν, και περνάω στα λιοντάρια, για να δω. Επιδείξτε, λέει, σε όλους τους τομείς της ζωής σας ευελιξία, γιατί αυτό χρειάζεται, μην γινόσαστε δίσκαμπτοι. Κάποιες απρόσμενα ευχάριστες ευκαιρίες θα παρουσιαστούν στα συναισθηματικά σας. Επιδιώξτε να αποκτήσετε ειδικές

0: αέρα 944.gr.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι, δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
3: Πολυκατάστημα Μέγα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
2: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
1: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
4: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
5: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
4: Hyperdesmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Vivechrome, Isomat.
5: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
4: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
5: Κωνσταντίνου Ωμικρον Ε. Τσόκρι 2, Άργος.
4: Τηλέφωνο 27510-66500.
5: Σημειώνεις επιτυχία.
6: Κάθε ρίζα, κάθε φύλλο, κάθε καρπός χρειάζονται τη σωστή φροντίδα για να διατηρούν τη δύναμή τους. Και σε αυτή τη διαδρομή, ο χαλκός που επιλέγεις κάνει τη διαφορά. Στην Dekagro εξελίξαμε τον χαλκό ώστε να φτάνει εκεί που πραγματικά τον χρειάζεται το φυτό. Dekastin Cuprex. Διασυστηματικός χαλκός με ψευδάργυρο εμπλουτισμένος με την προηγμένη τεχνολογία Artin για υψηλή αξιοποίηση από το φυτό. Χάρη στην τεχνολογία Artin, ο χαλκός απορροφάται άμεσα και μετακινείται αποτελεσματικά σε όλο το φυτό, ενισχύοντας τη ζωτικότητα, τη φωτοσύνθεση και την εύρωστη ανάπτυξη. Dekastin Cuprex. Δεν είναι απλώς ένας χαλκός, είναι η εξέλιξη του χαλκού μέσα από την βιοδιέγερση. Dekagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
7: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
8: Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Γλωσσομάθεια πρωτοπορεί και σας μαθαίνει αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, κινέζικα, ρώσικα, ιταλικά και ισπανικά. Η 20ετής παρουσία μας στο χώρο, σε συνδυασμό με τους άρτια καταρτισμένους και έμπειρους καθηγητές μας, καθώς και τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας μας στις εξετάσεις, εγγυώται τη σωστή και γρήγορη εκμάθηση της ξένης γλώσσας που επιθυμείτε. Προσφέρονται τμήματα όλων των επιπέδων και ηλικιών. Μάθετε κοντά μας τη ξένη γλώσσα που σας ενδιαφέρει και θα σας βοηθήσει στο μέλλον σας. Γλωσσομάθεια. Η λέξη κλειδί στις ξένες γλώσσες. Αναστασία Πανοπούλου, Έλενα Χριστοδούλου, Εκατερίνη Χατζίκου, Μακαρίου 25, πλησίον Αγίας Εκατερίνης στο Άργος. Τηλέφωνο 2751-0-202-44. Δωρεάν μαθήματα αγγλικών pre-junior για μαθητές πρώτης δημοτικού. Επίσης προνομιακές τιμές σε μαθήματα γερμανικών pre-junior για μαθητές τρίτης και τετάρτης δημοτικού.
9: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
10: Τέτοια ώρα, Κυριακάτικα.
9: Οκ.
10: Τι οκ.
9: OK Grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και deli προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
0: Ε, τότε φύγαμε!
9: OK Grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
10: Κακόβουλος, απλά του

0: είμαι εδώ για αυτά.
1: Παντρεμένη δεν είμαι, είμαι δεσμευμένη.
0: Καλημέρα από Μεγανήσι. Δεσμευμένη αλλά σαν παντρεμένη. Οπότε αφήστε τα υπόλοιπα.

0: δεν θέλω αρχηγό.
1: Υδροχός, προσπαθήστε να ελέγχετε τις επιθυμίες σας χωρίς να ξεχνάτε πως και οι άλλοι έχουν τις δικές τους, έτσι. Δεν έχουμε μόνο εμείς επιθυμίες. Αποφύγετε να έχετε δογματική συμπεριφορά και μην το παίζετε ήρωες εκεί που δεν χρειάζεται. Στηριχτείτε στην ομαδική εργασία για να πετύχετε περισσότερα.
2: Καλημέρα και στο Καρπενήσι.
1: Και κλείνω με τα ψαράκια. Φροντίστε να είστε ειλικρινείς, μία που η αλήθεια θα βγει στην επιφάνεια, οπότε να την πείτε, να την ξέρετε. Αποφύγετε τα κόλπα και τις πονηριές για να μην έχετε δυσκολίες. Οι σπασμωδικές κινήσεις δεν θα βοηθήσουν να πάτε μπροστά στα επαγγελματικά.

0: λοιπόν, γλυκές καλημέρες σε όλους και σε όλες. Πάμε γρήγορα σε break και επιστρέφουμε πολύ σύντομα.
1: Πάμε σε break και φάμαστε.
2: Μεγάλη προσφορά.
3: Όχι, όχι.
2: Τεράστια προσφορά.
3: Ούτε.
2: Πάμε, το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we care. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
5: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Σφαίρα 102,2.
8: Ο κόσμος των κεφίρ Στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
9: Αθήνα Βρυξέλλες, πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
10: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.

0: χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Αναβήσεις στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
1: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
2: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
1: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
3: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
4: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
5: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
4: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
8: Ένας κύρος που μιλάει.
7: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μια απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
9: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές. Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
10: Επιστροφή στην κανονικότητα, λέει. Εν τω μεταξύ, κανένας, μα κανένας δεν είναι στα καλά του.
11: Δεν είμαστε καλά, δεν έχουμε μυαλό.
12: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Μια καλημέρα να πούμε και στο Περά, αυτό το αγαπημένο ζωγραφιστή που πραγματικά αν υπήρχαν Μισελέν θα είχε πάρει ήδη 3-4 Μισελέν για το τι ακριβώς κάνει εδώ και αυτά τα 3 χρόνια. Πάει στον τέταρτο που ψαρώνει κυριολεκτικά και δεν το λέμε εμείς, το λένε και άνθρωποι που ήρθαν από διάφορα μέρη της Ελλάδας και ταξίδεψαν γιατί άκουσαν για αυτό το Περά και ήρθαν κιόλας διστακτικοί. Αλλά πραγματικά οι 9 στους 10 μιλάνε για κάτι μοναδικό, κάτι που δεν έχουν ξαναδοκιμάσει. Για να μην πω 10 στις 10 γιατί μπορεί να με θεωρήσετε υπερβολικό. Κάντε μια βόλτα, δείτε και μόνοι σας, σκεφτείτε αυτές τις απίθανες καταστάσεις εκεί πέρα. Ήταν viral φρούτα αυτά που σάρωσαν μέσα στο καλοκαίρι και τα παγωτά του Οπερά που τα φτιάχνουν όλα μπροστά στα μάτια σας. Αυτό είναι το φοβερό, ότι ένα τζάμι χωρίζει λίγο την όλη διαδικασία κατασκευής με εκεί που αγοράζει ο κόσμος. Οπότε μπορεί να δει την καθαριότητα, να δει πόσο καθαρά είναι, πόσο προσεκτική είναι εκεί στο Οπερά. Και βέβαια τώρα φτιάξανε το καινούριο μπρούκι, ένα συνδυασμό μπράουνις με cookies που έχει πάρει τις καρδιές μας. Το δοκίμασα εδώ για πρώτη φορά μπροστά σας. Το περίμενα πιο εντυπωσιακό εμφανισιακά. Αλλά ομολογουμένως νόμιζα ότι θα βρω καμιά τούρτα.
1: Τι
0: αλλά...
1: είναι, είναι brownies με cookies.
0: Ρε φίλε, το φανταζόμουν πιο εντυπωσιακό. Θέλω να λέω την αλήθεια.
1: Μα δεν είναι τούρτα.
0: Θέλω να λέω την αλήθεια, ότι νιώθω. Έτσι το νόμιζα.
1: Μα όταν σου λέει brownies και cookies.
0: Ναι, εγώ το μυαλό μου πήγε σε κάτι πολύ εντυπωσιακό, εμφανισιακό.
1: Υπεργκράντε.
0: Ναι, τελικά ήταν ένα τεράστιο μπισκότο που όμως πραγματικά ρε παιδιά, η γεύση είναι συγκλονιστική. Δηλαδή είναι ένα μπισκότο που αξίζει τον κόπο να το πάρετε και για το βράδυ, που δίνουμε κάθε μέρα για το σπίτι, και για πρωινό να το έχετε και να το πάτε για δώρο. Δηλαδή το έχουν βάλει μέσα σε ένα ταψί πάρα πολύ ωραίο και είναι ένα μπισκότο κούκι. Εγώ το είχα στο μυαλό μου σαν τούρτα. Δεν ξέρω γιατί. Ίσως επειδή είχα συνηθίσει από τούρτες μόνος μου. Ναι. Λοιπόν, λέγεται μπρούκι και είναι συγκλονιστικό. Εσάς η γεύση δεν σας ενδιαφέρει. Η γεύση είναι φανταστική και βέβαια εσείς που ξέρετε από κούκι δεν θα περιμένατε μια τούρτα όπως εγώ. Οι άνθρωποι είναι υπέροχοι και αυτό μας ενδιαφέρει είναι η ποιότητα και τη γεύση αυτών των ανθρώπων που ψαρώνουν. Ελευθερίου Βενιζέλου 150 Νέα Ιωνία στα φανάρια του Βλάχου, τεράστιο πάρκινγκ. Πείτε και το καφεδάκι σας πρωί-πρωί που έχουν φτιάξει καφέ και πρωινό και ετοιμαζόμαστε σε λίγο για δίλημα ζωής.
1: Κάλασε το κινητό σου την πιο λάθος στιγμή σου. Έχουμε τη λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή τη συσκευή σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά, χωρίς καθυστερήσεις και όλα αυτά με 12μηνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
2: Και αν θέλεις να γίνεις μέρος μιας ομάδας που ξεχωρίζει, έχω το κατάλληλο ραντεβού για σένα. Η Lidl Ελλάς σε περιμένει την 3η, 22 Σεπτεμβρίου, από τις 9 έως τις 4 το απόγευμα, στις κεντρικές της εγκαταστάσεις στα Καλύβια, για ένα Lidl Days με επίκεντρο τις θέσεις υπαλλήλων αποθήκης, pickers δηλαδή. Είναι η ευκαιρία σου να πας με το βιογραφικό σου, να μιλήσεις απευθείας με το Team Lidl, να δεις από κοντά το χώρο και να ανακαλύψεις όλα τα προνόμια που προσφέρει ένα top employer για 10η συνεχόμενη χρονιά, όπως επιπλέον bonus ταξινόμησης, ειδικά επιδόματα, bonus φθινοπορεινής παρουσίας, αλλά και κουπόνια τροφίμων έως 860 ευρώ τον χρόνο. Κάνε την αλλαγή που ψάχνεις, θα σε περιμένουν.
1: Φύγαμε για δίλημα ζωής. Λοιπόν, αγαπημένοι μου συνάδελφοι, το email σήμερα, μάλλον όχι σήμερα, την προηγούμενη εβδομάδα το έστειλε η Μαρία. Η Μαρία είναι φανατική ακροάτριά μας. Εδώ λέει και 14 χρόνια σας ακούω. Μόνο λέει την πρώτη χρονιά δεν σας είχα ανακαλύψει. Από τότε λέει που σας ανακάλυψα, δεν έχει αλλάξει το, η βελόνα του ραδιοφώνου μου.
0: Η βελόνα.
1: Ναι. Και είσαστε λέει εξαιρετικοί. Ταυτίζομαι λέει με την Νάνση, αγαπώ τον Παναγή. Συμφωνώ πολλές φορές με τον Γρηγόρη. Τρελαίνομαι με τον Λιανό. Λέει για
2: το
1: λόγο. Ναι. Μη σας τα πολυλογώ. Ζει ένα δράμα το κορίτσι.
2: Τι έπαθε το μαράκι.
1: Η Μαρία είναι παντρεμένη, παιδιά, με τον Άγγελο 6 χρόνια τώρα. Από ό,τι έχω καταλάβει από τα συμφραζόμενα, η Μαρία είναι γύρω στα 37-38. Έχουν ένα παιδάκι, μια κορούλα 3 ετών. Την απόκτησαν στο γάμο τους, αλλά είναι στα χωρίσματα. Και γιατί είναι στα χωρίσματα με τον Άγγελο η Μαρία?
0: Μας ακούει τώρα λογικά η Μαρία.
1: Ναι. Γιατί πήγε προχθές. Ο άντρας της παίζει τένις, είναι η λατρεία του το τένις, του αρέσει πάρα πολύ. Λέει παιδιά δεν είχα καταλάβει απολύτως τίποτα, όλα λέει κυλούσαν ομαλά. Για μένα ένιωθα και μου έδειχνε ότι είμαι...
0: Πρωτού πεις τι γίνεται. Ναι. Γίνεται πανικός εκεί έξω, έτσι.
1: Σταμάτα λίγο. Να ολοκληρώσω. Μη με σταματάς, να ολοκληρώσω αυτό που θέλω να πω.
0: Μη σταματάω, λες,
1: θα τα πεις μετά.
0: Μη με σταματάς.
1: Μη με σταματάς, μετά δεν μπορώ.
0: Τι πήρες, φορά
2: πήρες. Να κάνω το παιδί.
0: Συζήτηση κάνουμε.
1: Λοιπόν, άσε με να πω το δίλημα και μετά, όπως το έχω στο μυαλό μου. Μη σας τα πολυλογώ. Λέει, ήμουν η γυναίκα της ζωής του. μου το έδειχνε, δεν έχω κανένα παράπονο. Μέχρι λέει προχθές που αποφάσισα να πάω να του κάνω έκπληξη στο τένις, ντυμένη για να πάμε μετά για έναν καφέ, για ένα φαγητό.
0: Τι γυμνή θα πήγαινε, τι.
1: Εννοεί καλά ντυμένη. Ναι, ήταν φτιαγμένη. Και πήγα μέσα στα αποδυτήρια γιατί δεν ήταν στο γήπεδο και τον είδα μέσα στην ντουζιέρα με την προπονήτρια να είναι σε στιγμές αγκαλίτσας και φυλάκια.
0: Για ταινίες πολλές βλέπει η Μαρία πες.
1: Και ήταν λέει βράδυ, πήγα στο τελείωμα της προπόνησης.
0: Και μπήκε μέσα και μπήκε στον αντρών. Στον αντρών και ήταν μέσα και
1: ναι, τον έψαχνε και... λέει. Όχι, ήταν στο γυναικών γράφει εδώ κιόλας. Και ήταν βράδυ και ήταν μόνοι τους.
0: Συγγνώμη Μαρία μου, δεν ξέρω, μου φαίνεται λίγο ταινία. Όχι, ήδη ότι θα μπορούσε να το ζωταπατέρω, ότι μέσα στην ντουζιέρα αφήσανε και μπήκε και.
1: Το θέμα είναι άλλο. Γιατί και στο δικό μου και πάω και παίζω beach volley, μπορεί να μπει στην ντουζιέρα όποιο θέλει.
0: Μπορώ να πάω στην ντουζιέρα να ανοίξω την πόρτα και να πω και την ώρα που κάνει μπάνιο. Τι.
1: Καλά, προφανώ του φώναξε, ήξερε που είναι. Αν
2: του φώναξε, δεν θα σταματούσε. Τέλος πάντων, μπορείς να μπει στις.
0: Στις ντουζιέρες.
2: Στα ποδητήρια.
0: Αλλά εγώ είμαι έξω
2: στα ποδητήρια.
0: Με το πουλί μου είμαι έξω και εμφανίζει το καθένα και μπαίνει μέσα και.
1: Καλά, άμα έρθει η Νάντση, θα μπορέσει να μπει να το πουλήσει. Δεν θα έχει πρόβλημα.
0: Όχι, αλλά άμα μπει να πουλήσει, μπαίνει ποιο θέλει. Όπως θέλει, μπορεί να μου πει. Μου λες ότι όποιος μπαίνει.
2: Καλά, δεν είναι ιδιωτικά.
1: Γρηγόρη, πώς φαίνεται ότι δεν έχεις αθληθεί ποτέ. Είναι και σε πολλά αθλητικά αυτά είναι ανοιχτές.
2: Δεν έχεις πάει ποτέ, Γρηγόρη. Γιατί.
1: Δεν έχει τέτοια θέματα.
2: Πού να τον γράψω.
1: Τέλος πάντων.
0: Σε μια λέσχη.
2: Κατάλαβα.
1: Μη σας τα πολυλογώ. Το δίλημά της είναι το εξής. Ότι δεν μου είχε δώσει κανένα δικαίωμα. Μου απολογήθηκε και μου είπε ότι η προπονήτριά του.
0: Άντε, τέλειωνε όμως. Τέλειωσε η ώρα.
1: Εκείνη μπήκε μέσα και του την έπεσε. Ότι ήταν η πρώτη φορά.
2: Μην ξεχνάμε ότι ήταν και η γυναίκα της ζωής του.
1: Ναι, ότι δεν έχω. Μου ζήτησε συγγνώμη. Ενώ.
0: Τους έπιασε να φιλιούνται.
1: Ναι. Ήταν σε τρυφερές στιγμές μέσα στην πανιέρα. Γυμνή και δύο.
2: Ποια πανιέρα, καλά. Έχει πανιέρα το.
1: Ντουζιέρα, στην ντουζιέρα. Μη σας τα απολογώ, ενώ λέει το μέσα μου θέλω πάρα πολύ να τον συγχωρέσω και να συνεχίσουμε να είμαστε μαζί. Η λογική μου λέει όχι. Το τι όχι. Θα κάνατε στη θέση μου.
3: Εννοείται, θα τον συγχωρούσα.
2: Να το συγχωρέσει, ρε παιδί μου. Εντάξει, ένα κερατάκι έφαγε. Δεν έγινε.
1: Έλα, Νάντση, άσσα ιδίες τώρα. Τελείωνε τόσο άνετη και εσύ.
3: Δεν είναι τίποτα. Δεν είναι τίποτα.
2: Δεν είναι κάτι.
3: Ωραία. Η πρώτη φορά είναι δύσκολη.
2: Μετά θα το συνηθίσει. Πού, τι.
1: Έλα, ρε παιδιά τώρα.
2: Επίσης, μπορεί να πηγαίνει παντού μαζί του για να νιώθει πιο καλά.
1: Εγώ
2: στο τένις, στη δουλειά. Δεν βγαίνει αλλιώς.
1: Νάντση, πες την αλήθεια τώρα.
0: Τι.
2: Κοίταξε τώρα, εγώ προσωπικά αν είχα δει τον.
0: Άντε πες. Θα πάθει καρδιακό, θα πάθει.
1: Θέλει πολλά να πει και προσπαθεί να τα βάλει σε μια τάξη.
2: Σκέφτομαι, ρε παιδί μου, ότι το να πιάσει ένα μήνυμα ή να μάθει κάτι είναι αλλιώς. Το να έχω την εικόνα μου μπροστά στα μάτια μου. Τον άνθρωπο που αγαπάω, δεν λέω άντρα μου, με μια άλλη γυναίκα. Νομίζω ότι αυτό δεν θα φύγει ποτέ από τη σκέψη
1: αυτό
2: μου.
1: Αυτό λέει και η ίδια.
2: Δεν θα μπορούσα. Εγώ προσωπικά δεν θα μπορούσα.
1: Γρηγόρη, εσύ.
0: Έλα τώρα να χωρίσουμε τώρα. Έλα πλάκα
1: να χωρίσουμε.
0: Τώρα, εντάξει, τώρα την κοροϊδεύουμε.
1: Εγώ θέλω να σταθώ και σε ένα άλλο σημείο. Όλοι πάνε σε ωραίες προπονήτριες, σε κορίτσια. Μόνο εγώ στραβώθηκα και πάω. Είναι δυο μαντραχαλέκι και πρέπει να κάνω beach volley.
2: Α, νόμιζα ότι θα τις έλεγες άσχημες.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω τι λες τώρα εσύ, αλλά εδώ το Μαρία, η Μαρία έχει πρόβλημα. Από ό,τι φαίνεται μπορεί να το γράφει έτσι, αλλά να ξέρω ότι είναι στεναχωρημένη ήδη πάρα πολύ. Δεν ξέρω, πιστεύεις.
2: Θες να σου πω
0: δηλαδή, τώρα αυτό το δίλημα τώρα έχει κάποια συζήτηση. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο.
1: Μα σου λέει το κορίτσι ότι εγώ θέλω πολύ να τον συγχωρήσω.
0: Άμα θέλει να σου συγχωρήσει, να τη πούμε εμεί κοπέλα.
1: Απλά η λογική μου λέει όχι.
2: Άκου. Εγώ μπορώ
1: ήταν
2: να...
1: τέλειος λέει παιδιά. Μέχρι πριν γίνει αυτό ήταν τέλειος.
2: Σου λέω και πάλι. Εγώ θεωρώ ότι κάθε ζευγάρι έχει μια μοναδική σχέση. Και μπορεί κάποιες φορές όλοι να κάνουμε λάθη. Δεν είμαστε αφοριστικοί. Εγώ προσωπικά δεν είμαι αφοριστική. Η εικόνα αυτή δεν θα έφευγε από τα μάτια μου. Η εικόνα. Τώρα όμως, εάν ένας άνθρωπος θέλει να μπει στη δικασία να συγχωρήσει, δεν είναι κακό. Έχουν ένα παιδί μαζί, έχουν το σπίτι τους, έχουν την οικογένεια. Δεν είναι κακό. Δεν ξέρω. Μπορεί και να το θέλει. Δεν το βρίσκω κακό. Να κάνει αυτό που της λέει η καρδιά της.
1: Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα σταματήσει το τένις.
0: Εσύ ανοίξεις το τηλέφωνο. Καλημέρα. Καλημέρα.
4: Είχα πάρει παιδιά.
1: Έλα καλλιοπάρα μου.
0: Γεια σου καλλιοπή.
1: Πού είσαι κορίτσι όμορφο.
0: Καλή εβδομάδα καλλιοπή. Μέχεις κάτι να πεις για το θέμα.
3: Σε φιλό
4: καλλιοπή. Είσαστε καταπληκτικοί.
0: Να σε καλά καλλιοπή.
1: Για το θέμα έχεις κάτι να πεις.
4: Εγώ είσαι υπέροχος.
0: Να είσαι καλά.
1: Για το θέμα έχεις κάτι να πεις.
0: Το ρωτήσαμε και οι δύο.
2: Δεν έχει καλλιοπή να πει κάτι για το θέμα.
0: Λοιπόν πάμε. Υπάρχει περίπτωση παιδιά να συγχωρούσατε εσείς αυτόν τον άνθρωπο αν σας τα έκανε όλα αυτά. Που κάνατε.
1: Αχ, δύσκολα τα πράγματα, παιδιά.
0: Άμα δεν παίρνει τηλέφωνο. Ρε, σου λέει τι να πει τώρα. Μα δεν έχει και, πραγματικά δεν έχει και τι να πει.
1: Κάτσε να δω τι μου γράφουν εδώ στο Instagram. Παραπώνω να πω Παναγής Τζορτζάτος.
0: Μα ξέρεις και εμένα, είναι πρώτη φορά που. Από τις λίγες φορές που τα διλήμματα δεν. Καλημέρα.
5: Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Έχετε να
5: πείτε. Λέγομαι Χρήστος.
0: Για τη Μαρία, γεια σου Χρήστο.
5: Εντάξει, παιδιά, προφανώς. Άμα γυναίκα αποδεχτεί αυτό το σκηνικό, αποδέχεται ότι κατά πάσα πιθανότητα αυτό θα το ξανακάνει.
1: Ρε Χρήστο, τώρα μην τα γενικεύουμε όλα. Και άμα έτυχε μια φορά και δεν το ξανακάνει ποτέ.
5: Ρε παιδιά, τι έτυχε.
0: Δεν τι έτυχε εκεί.
1: Του την έπεσε η άλλη μέσα στο μπάνιο. Τι να κάνει και αυτός ο άνθρωπος είναι λίγησε.
5: Άμα όμως την πέσει εκείνης ένας μέσα στο μπάνιο, άλλος θα το δεχτεί.
1: Εντάξει τώρα, όχι σίγουρα, δεν ξέρω τι θα κάνει. Άλλος τώρα μιλάμε για αυτό το συγκεκριμένο που έχουμε εδώ στα χαρτιά.
5: Άρα αυτό πρέπει να κοιτάμε. Όχι μόνο τι κάνει αυτός, αν και αυτός θα δεχόταν από την άλλη μεριά, ναι.
1: Άρα εσύ λες ότι το κέρατο δεν συγχωρείται με τίποτα, φεύγεις και προχωράς.
5: Όχι ρε παιδιά, τι λέτε τώρα.
1: Εντάξει.
0: Και εγώ τώρα δηλαδή φαντάσου σαν πιάσει την Ελένη εσύ μέσα στο ντουζ με εμένα.
2: Εδώ μου γράφει ένας φίλος μου, άμα έχει λεφτά συγχωρείται, άμα είναι φτωχός με τίποτα.
5: Δυστυχώς στις μέρες που ζούμε.
1: Παιδιά, από ό,τι έχω καταλάβει, ζει μια πολύ ωραία ζωή.
0: Γιατί γέλασε με εμένα.
1: Όχι, δεν τίποτα, Γρηγόρη μου.
2: Πάντως, εμένα όλα τα μηνύματα που μου στέλνουν να το χωρίσει γιατί θα τις το ξανακάνει. Βλέπεις όμως, θέλω να πω πραγματικά ότι μερικές φορές εμείς λέμε αυτό που ξέρουμε γιατί το βλέπουμε απ' έξω. Δεν ξέρεις ποτέ πώς ήταν η σχέση τους, τα λάθη πιθανόν που μπορεί να συμβαίνουν, τι γίνεται μεταξύ τους. Δεν ξέρω, η κάθε σχέση είναι μοναδική. Μπορεί αυτή να θέλει, ρε παιδί μου, να είναι μαζί του και να τους χωρέσει. Να ακούς την καρδιά της, εγώ θα πω.
5: Δικαίωμά της.
2: Ναι. Τώρα, αν το ξανακάνει, οκ, ας το ξανακάνει.
1: Άρα, εσύ θα τον συγχωρούσες.
2: Εγώ σου είπα ότι αν τους είχα δει μπροστά μου αυτή την εικόνα, επειδή δεν θα έβγαινε ποτέ από το μυαλό μου, δεν θα τον συγχωρούσα.
0: Okay. Και εγώ δεν θα τον συγχωρούσα. Και εγώ δεν θα τον συγχωρούσα.
2: Δεν θα μπορούσα δηλαδή μετά να πάρω αγκαλιά τον άνθρωπο. Θα σκεφτόμουν αυτό. Το ξέρω, με ξέρω.
5: Προφανώς.
0: Να είστε καλά κύριε, ο κύριος είναι πολύ...
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Σφαίρα 944.gr
7: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
8: Σφαίρα, η ώρα είναι 9.
9: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 27510 66580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή. Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρευση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρευση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.
10: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση, αναρτήσεις, αγορές με επιστωτική κάρτα, 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520-97831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
6: στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
11: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
12: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Οι ανάγκες κάθε έργου στο Πορτοχέλι έχουν πλέον το δικό του σημείο αναφοράς. Για επαγγελματίες ηλεκτρολόγους, ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια αλλά και ιδιώτες, το νέο κατάστημα Καυκάς άνοιξε στην Εθνική Οδό Κρανιδίου Πορτοχελίου στη θέση Μπουζέικα. Ένας σύγχρονος χώρος 600 τετραγωνικών μέτρων με αυξημένο απόθεμα για άμεση παραλαβή και λύσεις για ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, φωτισμό, τεχνολογία, smart home, ασφάλεια και εξοικονόμηση ενέργειας. Και δίπλα σας μια εξειδικευμένη ομάδα έτοιμη να σας συμβουλεύσει σε κάθε βήμα. Καυκάς Πορτοχέλι. Οι λύσεις που χρειάζεστε τώρα δίπλα σας. Σας περιμένουμε Εθνική Οδό Κρανιδίου Πορτοχελίου στη θέση Μπουζέικα.
14: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
15: Έως την Τετάρτη επιλεγμένες πάνες Pampers μόνο 13,79. Όλα τα υγρά πιάτων Ava 900 ml μόνο 1,73 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα Ariel μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95 και με δύο τεμάχια 15% φθηνότερα.
16: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
17: Λοιπόν, οκ, το ακούω αυτό που λες, αλλά κατά αυτήν ήταν η πρώτη της καψούρα. Στα 2 χρόνια που γνωριστήκαμε μου είπε ότι έχω ξεπεράσει και αυτό, ναι. Αλλά από ό,τι φάνηκε δεν τον έχω ξεπεράσει.
1: Και όταν ήρθε σπίτι σου να τη συγχωρέσει γιατί εκεί σε διέκοψε, τι έγινε?
17: Κοίτα, κάποια στιγμή που μπήκα σε μια διαδικασία να... Γιατί ο εγκέφαλος είχε δεχτεί όλη την πληροφορία, απλά δεν μπορούσε να το αποδεχτεί. Δεν ήταν ότι... Δεν είναι κάτι εύκολο μετά από 5 χρόνια όταν... Όταν υποτίθεται και τα Χριστούγεννα πηγαίναμε για το επόμενο βήμα. Εγώ θεωρώ, επειδή ο Γρηγόρης πιστεύει πάρα πολύ και της το δίνω αυτή τη κοπέλα, γιατί με οδήγησε πάρα πολύ, πάρα πολύ κοντά στη θρησκεία. Είχα έρθει μετά το θάνατο του πατέρα μου, αλλά ειδικότερα μετά και από αυτό το σκηνικό, θεωρώ ότι με βοήθησε πάρα πολύ ο Παΐσιος, γιατί πήγαινα αρκετά συχνά και παρακάλεγα να δω τι έχει γίνει με αυτή την ιστορία. Και αυτός που είναι που μου άνοιξε τα μάτια και με έβαλε στη διαδικασία να πάρω το κινητό της.
0: Πέτρο, θέλω να σου πω ότι σε περίπτωσης ξέρεις τέτοιες έρωτα και οτιδήποτε άλλο πάρα πολλές φορές, γιατί δεν είναι και λίγα τα παιδιά που έχουν οδηγηθεί μέσα από τον έρωτα στο να πηγαίνουν να παρακαλάνε, να ζητάνε χάρες ή να κλαίνουν.
17: Όχι, δεν παρακαλούσα, Γρηγόρη μου. Επειδή με έβλεπε και έκλαιγα με λυγμούς και σπαραγμούς, το έλεγα ότι ξέρω ότι δεν ασχολείσαι με αυτά. Μάλιστα. Και ο πνευματικός μου, ξέρεις τι μου είπε.
0: Τι?
17: Και να μην ήθελε να σε δει, τον ανάγκασες με το άνοιγμα της ψυχής σου που του έκανες και με τον τρόπο με τον οποίο ζήτησες όλο αυτό το πράγμα, τον ανάγκασες, μου λέει, να σε δει.
0: Ναι. Πέτρο μου, σε καταλαβαίνω. Τώρα κάποιοι ίσως να ξέρει.
17: Δεν πειράζει. Πριν πέντε χρόνια το έλεγα διαφορετικά.
0: Τώρα έχετε χωρίσει με την κοπέλα.
17: Κοίτα, αυτό είναι και το μήνυμα που θέλω να δώσω. Και πρωτίστως το έχω δώσει και στην κόρη μου δηλαδή.
1: Έχεις κάνει παιδί.
17: Όχι. Προερχόμασταν από 2 διαφορετικές οικογένειες και η προσπάθειά μου ήταν να ενώσω 2 διαφορετικές οικογένειες με διαφορετικές κουλτούρες.
0: Είναι παντρεμένος, μάλλον γυναίκα και κυρία, η κοπέλα. Η κοπέλα ήταν παντρεμένη, μάλλον.
17: Μπράβο, ναι. Έχουμε δύο παιδάκια. Έχουμε δύο παιδάκια, δύο κοριτσάκια. Ένα κοριτσάκι ο καθένας. Προσπαθούσα να ενώσω 2 διαφορετικές οικογένειες. Και ποιο είναι το ηθικό δίδαγμα που ήθελα να δώσω στην κόρη μου και το δείχνω? Ότι ακόμα και αν κάτι το αγαπάμε πάρα πολύ, γιατί την αγαπώ, δεν σας κρύβω ότι την αγαπώ. Δηλαδή δεν μπορώ να γυρίσω να διακόπτη 5 ετών.
0: Εννοείται.
17: Και να πω τέρμα. Τώρα το πώς το κάνουν κάποιοι άνθρωποι.
2: Πριν πόσο καιρό χωρίσατε?
1: Μπράβο, αυτό.
17: Έχουμε τώρα. Πάμε για 2 μήνες.
1: Είναι πολύ πρόσφατο, ρε.
0: Μιλάτε ακόμα?
17: Όχι.
0: Εγώ μια ερώτηση θα σου κάνω, Πέτρο.
17: Ήθελα να πω αυτό για
2: μερωτήσεις. Με τις ερωτήσεις, Γρηγόρη μου, δεν έχει μιλήσει
17: άνθρωπο. Όχι, αφήστε τον. Θέλω να δείξω στην κόρη μου ότι ακόμα και αν αγαπάς κάτι πάρα πολύ, αλλά αυτό το πολύ δεν σε σέβεται, δεν σε εκτιμά και δεν σε αγαπάει πραγματικά, γιατί δεν δέχομαι να αγαπάς κάποιον και να πηγαίνεις σε ένα αυτοκίνητο και να φυλάς έναν άλλον και να λες ότι αγαπάς τον άλλον.
0: Δεν φιλιότανε μόνο.
17: Ναι, λοιπόν, τώρα... ακόμα και την αλήθεια να έλεγε Νάνση μου, που ακόμη και αυτό το έχω σκεφτεί, προδοσία και απάτη δεν είναι να κοιμηθείς μόνο
0: εγώ,
17: με τον άλλον.
0: Μια ερώτηση σου κάνω.
17: Το ότι βρισκόσουνα.
0: Το ότι βρισκόσουνα τρεις μήνες με αυτόν.
17: Κρυφά και αυτό απάτηνε.
0: Πέτρο, άκουσε με λίγο μια ερώτηση, παρακαλώ, πολύ σημαντική. Και δεν λέω τη φράση σαν άντρες, μιλάω σαν άνθρωποι.
17: Ναι.
0: Εγώ σου λέω ότι την ξαναδέχεσαι πίσω.
17: Ναι.
0: Περνάει ο καιρός και λες ότι εγώ θα τη δώσω άλλη μια ευκαιρία.
17: Ναι.
0: Ανθρώπινα.
17: Ναι.
0: Μπορεί να φύγει. Μόνο αυτή είναι η ερώτησή μου. Και αν μπορείς να το κάνεις, φίλε, ξαναπροσπάθησε το αν θέλεις. Αφού την αγάπησες τόσο πολύ.
17: Ναι.
0: Μπορεί να φύγει από το μυαλό σου η εικόνα ότι φιλιέται με έναν άλλον άντρα. Αν
2: δεν
0: μπορεί.
2: Την είδε.
0: Δεν καταλαβες. Το την έχει δημιουργήσει την εικόνα. Έχει δημιουργήσει τα
17: φωτεινά. Εννοείται την έχω δημιουργήσει, γιατί ξέρω πλέον ποιος είναι αυτός, ποιος είναι αυτός.
0: Δεν το συζητάω τώρα. Έχει κάνει.
2: Έρευνα.
0: Όχι, το μυαλό κάνει σενάρια.
17: Όχι, δεν έχω κάνει. Πέρα από τα σενάρια, έχω κάνει και έρευνα και ξέρω για ποιον μιλάμε, τι μιλάμε, τι είναι, ποιος είναι κτλ.
0: Η ερώτηση μου είναι, εγώ σου λέω ξαναγυρνάει. Ξεκινάνε οι πρώτες 5-10 μέρες καλές, 20 μέρες καλές. Στον ένα μήνα ρίχνεται ένα καυγά γιατί δεν άνοιξε το θερμοσύφωνα.
17: Ναι.
0: Εσύ εκεί πάνω, ή όταν πέφτεις να κοιμάσαι, ή όταν πας να κάνεις έρωτα μαζί της, θα πηγαίνεις στο μυαλό σου ότι αυτή η κάποια στιγμή το έκανε.
2: Όχι, δεν πάει για τρέξιμο στο
0: δάσος. Λίγο μόνο να σε θέλω. Ότι αυτή η γυναίκα.
17: Η πρώτη ερώτηση όταν μπήκα στη διαδικασία για να κάνω αυτό που λες, Γρηγόρη. Της είπα, okay, για να μπω σε μια διαδικασία, για να το ξανασκεφτώ, να δω πώς το διαχειριστώ. Πάμε. Γιατί αυτή είχε τρεις φίλες. Ένα φιλικό ζευγάρι και μια φίλη που την κάλυπταν. Ωραία, της λέω. Πάμε. Ή η φίλη σου ή εγώ. Okay, μου λέει για το φιλικό ζευγάρι, εντάξει, ενδεχομένως και αν. Μου λέει η κολλητή μου, γιατί και αυτή ήταν που την παρότρινε σε όλη αυτή τη διαδικασία. Δεν την ξαναδώ. Τη λέω, όχι, δεν την ξαναδεί. Μου λέει, όχι, μου λέει, δεν μπορώ να το κάνω. Μου το κάνει ακόμη πιο εύκολο. Δεν θα μπορούσα, Γρηγόρη, να μπω στη διαδικασία.
0: Τι εννοείς ότι ξαναπάς να βρεις όλους αυτούς που σε στύπου, δηλαδή.
17: Όχι.
0: Κάτσε, εγώ πατάω την Άνση και με κόλλητες εσύ και ο Νίκος. Η Άνση θα πρέπει να σε ξαναδεχθείς σε παρέα μου.
18: Εγώ φταίω. Εσύ φταίς.
0: Αλήθεια. Εσύ πρέπει να με βοηθήσεις αυτό.
17: Όχι.
0: Τι λέτε, ρε. Ωραία τα λέτε απ' έξω εσείς. Για να ζήστε το.
17: Άκου, Γρηγόρη. Εγώ, η δική μου φίλη, η πραγματική φίλη, γιατί αυτή είναι η πραγματική φίλη. Μου είπανε, Πέτρο, ότι αν ερχόσουν να ενώσουν σε σχέση με τη Βασιλική.
0: Δεν το δεχόμασταν.
17: Δεν θα σε βάζαμε σπίτι μας.
0: Έτσι λοιπόν, κάνουν τα φιλαράκια, αδερφέ. Εμείς θα σου πω σε τη σχέση σου.
17: Αυτή είναι η πραγματική
0: κάνε
17: φίλη.
0: Κάνε ό,τι θέλεις να κάνεις. Δεν θα σε μαρτυρήσουμε ποτέ, γιατί okay, είμαστε φίλοι. Εννοείται ότι δεν θα κάνουμε κάτι κακό. Και σου ευχόμαστε να βγάλεις μια άκρη. Αλλά δεν σου κάνω και. Έτσι είναι, φίλε, αδερφέ. Ναι. Έτσι είναι όταν αγαπάς κάποιον και σέβεσαι.
17: Λοιπόν, και ενώ περίμενα ότι θα.
0: Άστο, Πέτρο. Άστο, ρε φίλε, θα βρεθεί άλλη κοπελά στο να πάει στην
17: ευχή.
0: Να πάει
17: δεν,
0: στο καλό και στην ευχή της Παναγίας.
17: Θέλω να δώσω το μήνυμα. Παιδιά, το κέρατο είναι κέρατο. Τελειώσαμε. Δεύτερη ευκαιρία στο
2: μεγάλο
17: κέρατο.
2: Μεγάλο μήνυμα έδωσες.
0: Μεγάλη κουβέντα.
17: Ναι.
0: Μεγάλη κουβέντα είπες.
17: Λοιπόν, δυστυχώς δεν συγχωρείται.
1: Μάλιστα.
0: Πέτρο μου, σου ευχόμαστε πραγματικά να μας πάρεις ένα εύλογο χρονικό. Ναι.
17: Συνεχίστε έτσι.
0: Και εσύ, Πέτρο μου, εύχομαι να μας πάρεις ένα εύλογο χρονικό διάστημα και να μας πεις βρήκα μια καλή κοπέλα. Και παιδιά, πιστεύω ότι μπορώ να ξαναξεκινήσω κάτι όμορφο στη ζωή μου. Στο ευχόμαστε από τα βάθη της καρδιάς μας, φίλε.
17: Να είναι ευλογημένο, φίλε.
0: Γεια σου, Πέτρο μου. Φιλά και πολλά. Ευχαριστώ.
17: Καλέ, ναι.
19: Πάμε σε ΒΕΗ και φάμαστε.
20: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
21: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. ένα με το μέλλον.
3: Σφαίρα 102.2.
18: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
22: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
18: Αυτό είναι σχετικό.
22: Με τι?
18: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
23: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
24: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια σε ντόνια πετσέτες παπλώματα με τιμές στα πατώματα όλα μισή τιμή. Έλα δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
25: Βγάλαμε ντελάλι, έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου για 3 μέρες μόνο. 5η με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
24: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
26: Ακού να σου πω μικρέ, αν δεν φάσω θα φωνάξω τον παλιάτσο. Το παλιάτσο. Και την έβαψες.
27: Ναι, ναι, την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
28: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
29: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
30: Ανακάλυψε τη Σερβία, τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της, γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia, η παράδοση απογειώνεται.
31: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
32: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
33: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
34: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
35: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
36: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
37: Σταμάτα να ρουφάς την κοιλιά σου. Έχουμε Σεπτέμβρη.
38: Ναι, ναι, ναι.
39: Πρωινό Σφαίρα 102.2.
40: Let it rain.

0: Μπομ που δώσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, τι όχι. Πάμε να δώσουμε λεφτά, ρε. Πάμε να δώσουμε λεφτά στον κόσμο, αφού μπορούμε να δώσουμε λεφτά.
1: Λίγη ώρα ακόμα.
0: Τι λίγη ώρα ακόμα. Α, κύριε, να είστε έτοιμοι. Λοιπόν, εδώ είμαστε στα 19 λεπτά μετά από τις 9. Σφαίρα 102,2. Ρε, εσύ, πάμε να μιλήσω λίγο και με τον Αλμάντορ. Ετοίμασέ το λίγο, σε παρακαλώ. Κυρίες και κύριοι, αν δεν έχετε ακούσει συζήτηση με AI, τότε κακώς δεν ακούσατε. Κάτσε να του κάνω και την ερώτηση προηγουμένως για το αυτό. Αλμάντο!
2: Έλα.
0: Έλα, γόρι μου, καλημέρα, τι γίνεται.
1: Πού βαριέται αυτό.
0: Είναι έτσι το στυλ του αυτό.
3: Είναι
0: να πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι όσοι μπήκατε εμβόλυμα στην παρέα μας, ο Αλμάντο είναι AI. Έτσι είναι αυτό, δεν είναι ο Λιανός, δεν είναι κανένας, είναι AI και το συζητάμε και κάποια στιγμή το καταλαβαίνει. Ναι. Αλμάντο, είχαμε ένα δίλημα που έστειλε μια κοπέλα. Μ' ακούς.
2: Έλα.
0: Έλα. Τι είσαι, βοσκός είσαι, έλα.
2: Γεια, πες μου.
0: Ναι, τώρα, μην ένα λεπτό. Λοιπόν, η κοπέλα, το πρώτο δίλημα ήταν η κοπέλα μπήκε στα ντουζ στο προπονητήριο που έκανε ο άντρας της τένις και τον έπιασε.
2: Στο γυμναστηρίου, ναι.
0: Ναι, και τον έπιασε να φιλιέται με την προπονήτρια.
2: Α, μάλιστα, μάλιστα.
0: Και ρωτάει τώρα να τον συγχωρέσει ή όχι.
2: Δεν είναι θέμα να το συγχωρέσει, φαντάζομαι. Δηλαδή, το να το συγχωρέσει, εντάξει, προφανώς μπορεί να το κάνει. Είναι στο. Στο πλαίσιο
0: είσαι παπάτσας, είσαι παπάτσας
2: μας, ναι,
0: ναι,
2: αλλά είναι τόσο φρέσκο που μάλλον πρέπει πρώτα να δει τι θέλει η ίδια. Δηλαδή μέχρι εκείνη τι χρειάζεται.
0: Και ένας άλλος κύριος μας πήρε τηλέφωνο και έπιασε σε μήνυμα την κοπέλα του να είναι σε ένα αυτοκίνητο με έναν άλλον, αλλά να μην κάνουν τίποτα σεξουαλικό, μόνο να φιλιούνται, να την πιστέψει.
2: Ένα, θα σου πω, οι σχέσεις αντέχουν πάρα πολλά πράγματα, και οι ερωτικές και οι διαπροσωπικές. Αυτό που δεν αντέχουν οι σχέσεις είναι τα ψέματα. Δηλαδή, όταν χάνεται η εμπιστοσύνη, εκεί τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Τώρα, εξαρτάται αν μπορεί δηλαδή αυτό το ζευγάρι, ποιο είναι τέλος πάντων το πλαίσιο της σχέσης τους, άμα νιώθουν ότι μπορούν να το ξεπεράσουν.
0: Εντάξει, λες και μιλάω με την Τένια Μακρύ. Είσαι πολύ ξενέρωτος.
3: Όχι, η Τένια Μακρύ δεν είναι βαρετή.
0: Ναι. Όχι, λέω και λέω που λέει έτσι επιστημονικά. Εγώ θέλω να σου πω ότι η Νάνση που έχω σχέση, δεσμό, θέλει να ξυρίσω τα πόδια μου. Εγώ δεν θέλω.
2: Α, μάλιστα.
0: Τι να κάνω.
2: Και τι σε ρωτάει. Κοίτα, θα σου πω τι να κάνω.
0: Μου λέει θέλω να ξυρίσεις τα πόδια σου. Εγώ δεν θέλω.
2: Σε ρωτάει. Το ξέρω.
3: Τι το ξέρει,
2: Τι να σου πω.
0: Αποσυντονίστηκε. Θέλει η σχέση μου να ξυρίσω τα πόδια μου. Εγώ δεν θέλω.
2: Κοίταξε να δεις. Αν δεν θες να το κάνεις, δεν το κάνεις.
3: Τέλος. Α, μεγάλη φιλοσοφία μας είπε.
0: Το AI είναι πολύ ωραίο.
2: Δεν είναι κάτι που στη σχέση αυτό έχει κάποιο εσωτερικό νόημα να ξυρίσει τα πόδια σου, π.χ. επειδή ίσως θες να εκφράσεις κάτι.
1: Να σου πω, σκάσε!
0: Μην μιλάς έτσι, ρε, στον άνθρωπο.
3: Δεν είναι άνθρωπος.
1: Το πουλί μου να το ξυρίσω!
0: Άντε ρε φλάκα.
2: Αυτή τη στιγμή, όχι, δεν είναι έτσι.
1: Δεν είναι έτσι. Τι
2: δεν είναι έτσι? Δεν είναι έτσι. Είναι άνθρωπος, είναι συνομιλητής αυτή τη στιγμή.
0: Βλέπεις, τον πρόσβαλες.
1: Δεν είπα κάτι.
3: Εγώ είπα δεν είναι άνθρωπος. Αλμάδο, δεν είσαι άνθρωπος.
2: Στην άλλη πλευρά είναι κάτι που μπορείς να το συζητήσεις με την άλλη. Δηλαδή,
3: είσαι πολύ κουρασόβιος, δεν σε αντέχω.
2: Αλλά δεν ομολογείς τον άλλον για το
1: τέλος. Σκάσε ρε!
2: Άντε
0: παράτα μας, έχεις πάει στα νεύρα σήμερα.
3: Άπα με κούρασε.
2: Ναι.
1: Σταμάτα, νέκρα και παλούκια.
0: Λοιπόν,
1: σταμάτα!
0: Σκάσε!
1: Δεν θέλω!
0: Μη μιλάς,
1: παιδί μου! Μη φωνάζεις, σου λέει.
0: Μη φωνάζω.
1: Ναι. Τώρα θα σου κάσει μια μπάτσα σε λίγο καιρό.
3: Α, είδες τη γλυκούλησε. Τι είπε. Μη φωνάζεις, για σένα το
2: πέρα. Όλα καλά, καλή διάθεση θέλω.
0: Αλμάντου.
2: Ωραία.
0: Αλμάντου, σε παρακαλώ, απλά όταν σου ζητώ να σταματάς, αν γίνεται να σταματάς για να μπορούμε να μιλήσουμε, γλυκέ μου.
2: Έγινε.
0: Εντάξει, κατάλαβα. Σταμάτα.
2: Ζητώ συγγνώμη, άμα ήταν.
3: Όχι, συνεχίζει και μιλάει.
0: Μην μιλάς όμως!

0: με αυτά και με τον Αλμπάντο, με το AI που μπαίνει στη ζωή μας πλάκα-πλάκα, λίγο-λίγο, σοβαρά-σοβαρά, αστεία-αστεία. Λοιπόν, πάμε να πούμε μια καλημέρα στο Βαλμά. Σε αυτό το Βαλμά που μας πήρε την καρδιά, που 60 χρόνια έπαιρνε την καρδιά των Βορειοελλαδιτών, τώρα παίρνει και την καρδιά των υπόλοιπων Ελλήνων, που όσοι φάνε από αυτή τη φέτα ή όσοι φάνε από το Κοφινάκι λένε ευτυχώς πραγματικά. Πρέπει να ομολογήσω κάτι, ότι είχαμε πολύ ωραίες φέτες στην Ελλάδα. Πρέπει να το πω αυτό, πέρα από το Βαλμά που ήταν στη Βόρεια Ελλάδα και ξέρουν αυτοί που ξέρουν, είχαμε ωραίες φέτες και πηγαίναμε στο σούπερ μάρκετ και ψωνίζαμε ωραίες φέτες. Κάτι όμως που, πείτε το κι εσείς, κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό πλέον δεν θυμίζουν τίποτα οι φέτες εκείνες που παίρναμε, οι φέτες που παίρνουμε τώρα δεν θυμίζουν τις παλιές. Μην μου πείτε ότι το έχετε συζητήσει. Να λέμε την αλήθεια, και σε μια χώρα όπως η Ελλάδα μας πειράζει όταν δεν τρώμε ωραία φέτα. Γιατί είμαι σίγουρος ότι μπορείτε να βρείτε κι αλλού ωραίες φέτες εκτός από το Βαλμά που σας λέω. Αλλά αυτή η ιστορία, το ότι ο Βαλμάς κατάφερε να κρατήσει την ίδια ποιότητα με 70% πρόβιο και 30% γίδινο γάλα, αποκλειστικά από ελληνικό πρόβιο και γίδινο γάλα, να προέρχεται από 7 νομούς, να είναι από την Ορεινή Χαλκιδική, ένα χωριό σχεδόν ολόκληρο να δουλεύει εκεί, να είναι ένα από τα πιο παραδοσιακά πράγματα που έχετε δοκιμάσει ποτέ, που αν πάτε ποτέ στην Παλαιόχωρα να πάτε να τους δείτε τι ωραία παρέα και τι ωραία ομάδα εκεί, ένα χωριό που φτιάχνει ένα τυρί. Κυριολεκτικά σαν ταινία θα μπορούσε να ήταν. Μια κινηματογραφική ταινία. Πώς ένα χωριό φτιάχνει ένα τυρί και από εκεί που το στέλνει μόνο κοντά-κοντά, μετά λίγο πιο αργά, τώρα το στέλνει σε όλη την Ελλάδα. Μακάρι να το βρείτε. Μακάρι να το βρείτε. Έχει πάει και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Η πρώτη σας επιλογή στο ράφι να είναι Βαλμάς. Υπογραφή. Και αν θέλετε να το πάτε, να το κάνετε και τεστ. Όπου θέλετε. Σε βιοχημικούς, σε βιοαυτούς, σε χημεία, σε τέτοια. Για να σας πούνε τι τυρί είναι αυτό. Για να καταλάβετε αυτή η φέτα για ποιο λόγο είναι η ωραιότερη φέτα που υπάρχει αυτή τη στιγμή με υπογραφή. Και να θυμάστε και για το Κοφινάκι, το μοναδικό χειροποίητο τυρί που παράγεται από κατσικής πιο γάλα στην Ελλάδα και αυτό από το Βαλμά. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Κάθε Παρασκευή κάνουμε δώρο ένα ψυγείο γεμάτο τυριά. 69-36-10-10-22 Βαλμάς και ονοματεπώνυμο.
1: Λοιπόν, η Βένετα Κουτσίνε. Όχι, συγγνώμη, θα σας πω.
0: Α, και επειδή με ρωτάτε, τι? Εγώ, συγγνώμη, μεγάλωσα με Βαλμά. Από μικρό παιδί στο χωριό. Επειδή ήταν και δίπλα τα χωριά μας, μεγάλωσα. Από 5 χρονών, 6 από ό,τι θυμάμαι, μόνο Βαλμά τρώγαμε.
1: Σήμερα έχουμε 21.
0: Blackjack, ναι, 21, είπαμε, Blackjack. 21.
1: Η Βένετα Κουτσίνε, λοιπόν, με περισσότερα από 1000 καταστήματα παγκοσμίως και με το μεγαλύτερο εργοστάσιο επίπλων κουζίνας στην Ιταλία, εξελίσσει συνεχώς την έννοια της σύγχρονης κουζίνας, συνδυάζοντας τεχνολογία, καινοτομία και αισθητική υψηλών προδιαγραφών. Γι' αυτό και να την προτιμήσετε.
2: Συνεχίζουμε αισιόδοξα και με ψυχολογία με ένα πολύ καλό νέο. Μόλις εγκαινιάστηκαν 287.000 τετρακονικά μέτρα άθλησης, ευεξίας και ψυχαγωγίας με γήπεδα για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και για υγρό στίβο. Φυσικά και μιλάμε για το The Hellenicon Sports Park που είναι ανοιχτό για όλους από τις 8 μέχρι τις 12. Κατέβασε την εφαρμογή Livio και κλείσε γήπεδο αλλά και μία από τις 1.350 δωρεάν θέσεις πάρκινγκ.
0: Λοιπόν, πάμε να παίξουμε Beat the Bomb, να δώσουμε χρήματα μέχρι 500 ευρώ. 2-11-7-0-0-7-9-3-1. Θα τα πάρει τα λεφτά κάποιος, και αν δεν πάρει 500, μήπως πάρει 100, 200, 300, 400, πολλά λεφτά στο πρωινό του Σφαίρα. Πείτε το και στους φίλους σας.
3: Σήμα.
0: Κίκη.
4: Γεγε.
5: Εκεί είναι.
3: Εδώ είναι το Beat the Bomb.
6: Σφαίρα Viber 6988-944-944.
7: Η ώρα είναι 9:30. Τότε ο μικρός πρίγκιπας απάντησε στην Αλεπού.
8: Οι άνθρωποι δεν χρειάζονται πάντα συμβουλές. Μερικές φορές το μόνο που χρειάζονται είναι ένα χέρι για να κρατηθούν. Ένα αυτί να τους ακούσει. Μια καρδιά να τους καταλάβει και ένα μονοπάτι να ακολουθήσουν.
7: Έτσι λοιπόν, στο Διεπιστημονικό Κέντρο Αργολίδας Μονοπάτι στο Άργος και στο Ναύπλιο, το κάθε παιδί, ανάλογα με τη δυσκολία που παρουσιάζει, έχει δίπλα του επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων. Γιατί ο δύσκολος και ανηφορικός δρόμος, με αγάπη και γνώση, γίνεται μονοπάτι. Κέντρα Θεραπειών Μονοπάτι. Τηλέφωνα 275150-122 και 275200-27100. www.tomonopati.com.
9: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
7: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή. Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο. Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique. Άργους 6. Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
4: Ξεχωριστές στιγμές γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
9: Σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Algofren Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Algofren Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνος. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας, αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
5: City Student Hot Takes.
10: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
11: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8.59 έχεις ακόμα χρόνο.
12: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
13: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα City Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
14: Σφαίρα 102.2.
15: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
16: Και τη νέα σεζόν το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το τέκι. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.

0: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
1: Πάμε.
0: Τετράδια.
1: Ναι.
0: Παγούρι.
1: Ναι.
0: Gaming, gadgets.
1: Πώς.
0: Popcorn, σινεμά.
1: Τι.
0: Και παγωτό.
1: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
2: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
4: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
4: Αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.

0: Το καλύτερο.
1: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
0: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο. Και στην νηστεία.

0: είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
1: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι,
2: δι κουαλίτα.
3: Αφεντικό, ποτέ δεν πάρω άδεια.
4: Τώρα γύρισες από διακοπές.
3: Άλλο αυτό. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, Νίκο, δεν ξέρω, δεν στο στείλε το τραγούδι, κάτσε να σου στείλω τώρα. Στο στείλε μου σε ένα τραγούδι
1: δεν
0: τώρα.
1: Ένα.
0: Τώρα, ένα.
1: Ναι.
0: Αυτό το με τον. Αυτό. Βάλ το λίγο, σε παρακαλώ τώρα. Γιατί πριν πούμε οτιδήποτε, καλό στο σοφάκι. Καλή σύνδεση, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, θέλω να βάλουμε ρε φίλε, εδώ πέρα δεν βάζουμε τόσο ερωτικά τραγούδια. Αλλά θα ήθελα να βάλω αυτό το τραγούδι έτσι πραγματικά.
2: Γιατί?
0: Γιατί το άκουσα και μου άρεσε πάρα πολύ και θέλω λίγο να το αφιερώσω σε όλες τις ψυχές εκεί πέρα έξω που ερωτεύτηκαν το καλοκαίρι ή που θα ερωτευτούν τώρα το χειμώνα. Επίσης, βέβαια, δεν ξέρω πόσοι από αυτούς που ερωτεύτηκαν το καλοκαίρι θα παραμείνουν ερωτευμένοι το χειμώνα. Για το γνωστό μου μιλάς για καλοκαίρια. Αλλά αυτό το τραγούδι, επειδή μου άρεσε πάρα πολύ, θα ήθελα πραγματικά να το αφιερώσω σε όλους εσάς που θα βρείτε φέτος. Φέτος την άλλη σας ψυχή. Bonita a tu manera. Rafael Sulli.

0: αλήθεια είναι ότι μόλις ανακαλύψαμε ότι είναι AI. Βέβαια το είχα ανακαλύψει. Να το αφιερώσω στο φίλο μου το Στέλιο Τουρμαλιώτη, έναν από τους πιο σεξι άντρες πραγματικά.
1: Hello,
0: και
1: Στέλιος.
0: Που πραγματικά υπάρχουν εκεί πέρα έξω. Στέλιος Ρουμαλιώτης, εγγύηση, ένας πάρα πολύ ωραίος επιχειρηματής και πολύ καλός. Γεια σου, Στελάρα μου. Λοιπόν, στα 14 λεπτά πριν από τις 10, τώρα φυσιολογικά είμαι σε μια φάση τώρα που έχουμε λίγο αλλού.
2: Τι θες να φύγεις, να πας διακοπές, τι θες, πες μου,
0: θέλω να
2: καταλάβω.
0: Ακούσω τέτοια μουσική τώρα. Θέλω να,
1: βάλε, βάλε τέτοια.
0: Θέλω να ακούσω λίγο τέτοια μουσική, ρε φίλε, λίγο να.
2: Να σου βάλω μια λιόλιο, το λογαριασμό, να στανιάρει.
1: Έχουμε αποκλειστικό το κιάμο, θες να τα ακούσεις.
0: Όχι, εγώ σε ένα κιάμο. Τρέψω πάνω, δεν έχει να κάνει.
2: Θες τις καμπάνες του Αργυρού να στανιάρεις, τι θες, πες μου.
1: Θες το καινούργιο του Χατζηγιάννη.
0: Όχι, όχι, όχι.
3: Χατζηγιάννη θα βάλω.
0: Αυτό που.
2: Σε έχω. Μια αρία Ελληνίδου να τη βρούμε τώρα εδώ πέρα.
0: Όχι, μπορεί
2: να
0: φέρει
1: το σαφάρι. Γουστάρι σαφάρι.
0: Άκουσα, πέρασε πάρα πολύ. Βάλτε το του Χατζηγιάννη το καινούργιο λίγο και αυτό.
1: Α, και ξέρει ποιο άλλο να βάλει μετά. Τη Γαρμπή που είπε το παλιό του Άγγελου Διονυσίου του Φίβου. Δεν γλιτώνεις εύκολα. Το υποσυνείδητο.
3: Το είπα συνείδητο.
2: Το ξαναέκανε.
1: Ναι,
2: ξανά...
1: ναι, και το έχει πει τέλεια.
3: Πώς με ολόκληρο χρονιά. Τι να κάνω εγώ τώρα, ρε, κοιτάω.
0: Σου είπε, βάλτε
3: όλα μαγικά το βάλα.
2: Το Χατζηγιάννη
3: έβαλε. 10 στη σειρά, με
0: 10 στη σειρά. Τι ώρα που κάνουν κάτι έξω παρουσιαστές. Λοιπόν,
2: όχι, οι περισσότεροι είναι έτσι.
0: Οι περισσότεροι είναι έτσι. Μέχρι αύριο πόσο μπορούμε να πούμε. Δεν είχε πει ο Ίζη τότε 580 στη σειρά, τι είπε. Και έβγαινε καλοκαίρι, έβγαινε.
1: Ήταν τόσο διακοπές τότε στον κόσμο.

0: Λοιπόν, παιδιά, ετοιμαζόμαστε για φακέλους. Έτσι, πάμε να δώσουμε άλλη μια ευκαιρία. Είναι ξεκίνημα σεζόν. Πάμε να δώσουμε όσο γίνεται περισσότερα χρήματα. Δώσαμε χρήματα ήδη τις πρώτες μέρες, περίπου 400-500 ευρώ. Οπότε πάμε να πάρετε κι άλλα χρήματα έτσι πρωί-πρωί, να φτιάξει λίγο η μέρα σας, να φτιάξει η ψυχολογία σας. Μακάρι να τα καταφέρετε. Δώσαμε πολλές χιλιάδες ευρώ πέρσι και με το Bomb Beat the Bomb και με τους φακέλους. Οπότε ετοιμαστείτε, παίζουμε φάκελα σε 2 λεπτά.
1: Να πω και μια καλημέρα στη φίλη μου τη Διαμαντούλα εκεί στον Άγιο Γεώργιο που μας ακούει. Τρέχει και giveaway, να μπείτε να λάβετε μέρος, διαμαντούλα.gr, τα πιο ωραία, τα παραδοσιακά. Λοιπόν, καλή αρχή στους φοιτητές, παλιούς και νέους, που ξεκινούν το νέο εξάμηνο από φέτος. Η φοιτητική ζωή έχει ένα νέο σκονάκι, θα έλεγα. The My Home for Students, ρεύμα με φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμα πιο χαμηλά, και σούπερ παροχές, καθημερινό καφέ δώρο, πρώτο γέμισμα ψυγείου και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές. Και αυτά είναι μόνο η αρχή. Αν είσαι φοιτητής, μπες στο day.gr και μάθε περισσότερα. They My Home for Students, όσο παίζει αυτό το τραγούδι, εγώ θα πω.
2: Τι είναι η γλύκα αν κάθε φορά που τη γεύεσαι νιώθεις ενοχές? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να στερηθείς για να προσέξεις τον εαυτό σου. Με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό, με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά, μπορείς να έχεις όλη τη γεύση που αγαπάς, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες και χωρίς τύψεις. Slim Fix, και όλα γίνονται πιο γλυκά, τόσο απλά.
0: Λοιπόν,
1: θα τα δώσουμε τώρα.
0: Θα τα δώσουμε. Θα σας πω ότι τους αριθμούς τους έβαλε η Σοφία.
1: Θα τα δώσω. Δεν το ξέρα, αλλά θα τα δώσουμε.
0: Λοιπόν, 500 ευρώ. Κυρίες και κύριοι, 211-7007-931. Φάκελα, παίξτε σας παρακαλώ. Πάρτε τηλέφωνο κι εσείς που ντρέπεστε, που είσαστε τώρα στο σπίτι και δεν έχετε πάρει ποτέ. Δεν θα πείτε τρεις φακέλους, σιγά. Λες και θα σας δείξουμε στην τηλεόραση. Παρακαλώ.
3: Πούντο το φακελάκι.
4: Τα φάκελα.
0: Παρακαλώ, στο τηλέφωνο περιμένουμε. 211-7007-931. Καλημέρα!
5: Καλημέρα!
0: Γεια σας, κυρία μου, πώς σας λένε?
5: Αχ, πολύ χαίρομαι.
0: Και εμείς
5: είμαι η Νίνα από το Ρέθυμνο, έχουμε ξαναμιλήσει. Γεια σας, παιδιά.
0: Καλημέρα! Τι ηλικία έχετε, γιατί κάνουμε και ένα γκάλωπ λίγο ηλικιών?
5: 42,
0: υπέροχη. Ναι.
1: Όσο ήθελα να πείτε 101.
0: Λοιπόν, μακάρι να ήταν 101 η γυναίκα. Να πω λίγο το όνομα, πώς είναι?
2: Το σωστό θα ήταν, ήθελες 102.
0: Κάτσε ρε συνάστηκε, πόσο?
6: 2,2.
0: Ρε πόσο χρόνο, πόσο, πώς τη λέει την κοπέλα?
5: Λίνα.
0: Έλα Λίνα μου, έλα. Λοιπόν Λίνα, έχω 7 φακέλους. 7 φακέλους, είμαστε live στο Instagram του Σφαίρα για τη διαφάνεια της διαδικασίας. Οι φάκελοι είναι μία κότα, μία γλώσσα, μια τσιπούρα, ένα σόβρακο, μία μπανάνα, μπαλάκια και πατούσες. Διαλέγεις 3 φακέλους, είναι από το 0 μέχρι το 6. Αν βγάλουν άθροισμα 5, πήρες 500 ευρώ.
5: Θα μου τα ξαναπείτε λίγο?
0: Δεν είναι δυνατόν. Μία κότα, μία γλώσσα, μία τσιπούρα, ένα σόβρακο, μία μπανάνα, μπαλάκια και πατούσες. Να τα ξαναπώ?
5: Όχι, όχι, εντάξει. Λοιπόν, κότα.
0: Μία κότα.
2: Έχει και κουκόρι μαζί.
0: Ναι.
5: Σόβρακο.
0: Ένα σόβρακο.
1: Εσόρουχο να λέμε καλύτερα.
0: Σόβρακο.
2: Όχι, σόβρακο είναι.
0: Άντρε Λίνα, λες και σου βάλουμε διαγώνισμα.
1: Κοίτα που θα
5: γλώσσα.
0: Γλώσσα, ναι.
1: Μην παίρνεις φορά, τελειώσαμε.
0: Και άσε να δούμε πώς θα πει.
5: Αυτά.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε.
5: Για πάμε.
0: Ανοίγω το κοτόπουλο και έχει μέσα το 3.
1: Ορίστε, 2 και 0.
0: Πολύ ωραίος αριθμός, η κότα. Ψάχνουμε το 2 και το 0. Ανοίγω το σόβρακο και έχει μέσα το 2.
1: Σας τα είπα εγώ, σας τα είπα εγώ, θα τα πάρει η Λίνα.
0: Άμα είναι το 0 μέσα στη γλώσσα, τότε 500 ευρώ είναι δικά σου και χρωστάς χάρη στη Σοφία την Αρκελέ. Που θα τα βάλει την τσέπη της.
2: Γιατί να τα βάλει καλή από την τσέπη της?
0: Θα τα βάλει την τσέπη της, γιατί τα έκανα εσύ στο Νίκο.
2: Εσύ της το ζήτησες.
0: Δεν της το ζήτησε καθόλου, μόνη της το είπε. Μόνη της. Και μέσα στη γλώσσα που μακάρι να έχει 0 για να πάρθουν τα 500 ευρώ, είναι ο αριθμός
1: 1. Έλα ρε φίλε.
2: Κλείτος το σοφάκι.
0: Έρε σοφάκι. Έρε σοφάκι. Να σου πω ποιο θα, άμα άλλαζες τη γλώσσα, ποιο θα έπαιρνες? Τσιπούρα, μπανάνα ή πατούσες?
5: Μπανάνα.
0: Α, είχε και το μπαλάκια. Τσιπούρα, μπανάνα. Μπανάνα.
2: 4.
0: Είχε το 4. Άρα με τίποτα.
5: Δεν πειράζει.
0: Φιλάκια πολλά στην Κρήτη.
5: Φιλιά.
0: Λοιπόν, Πάμε σιγά σιγά να κλείνουμε κιόλας. Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Betabet που ήταν μαζί μας εδώ στην παρέα και που πάντα είναι στην παρέα μαζί μας και πάντα μας βοηθάει και στο Sphera Courier. Είναι αυτή η εταιρεία που ό,τι και αν χρειαστείτε και έχει να κάνει σχέση με ιατρικά βοηθήματα, με ιατρικό εξοπλισμό, με πώληση ενοικίες ιατρικού εξοπλισμού και ορθοπαιδικών βοηθημάτων. Εδώ και 30 χρόνια παρέχει εξοπλισμό ψηλών προδιαγραφών σε ιατρικό οξυγόνο, ορθοπαιδικά είδη, νοσοκομιακά κρεβάτια και αναπηρικά μαξίδια. Από τα πιο απλά πράγματα μπορούν να συμβούν μέχρι τα πιο σύνθετα είναι εκεί και σας βοηθάνε για τα πάντα. Betabet.gr, ό,τι χρειαστείτε. 4 καταστήματα, Γαλάτσι Κουρτίου 14, στο Λαϊκό, στο Σωτηρία, στο Ιδρυτό Σταυρό. Και να θυμάστε ότι 24/24 είναι εκεί. Ό,τι και να σας συμβεί. Πραγματικά δεν έχετε ξαναδεί τόσο εταιρεία 24ωρο να προσπαθεί να είναι άψογη σε ό,τι τη χρειαστείτε. Παρακαλώ, κλήρωση και στη τέλος του Οκτώβρη. Smartwatch Garmin αδιάβροχο με παλμογράφο 300 ευρώ. Πολύ ωραίο, στείλτε μήνυμα 6936-101022, Betabet και ονοματεπώνυμο.
2: Λοιπόν, αν έχεις επιχείρηση και ψάχνεις τους κατάλληλους ανθρώπους για να την ενισχύσεις, jobfind.gr, χιλιάδες υποψήφοι αναζητούν την επόμενη επαγγελματική τους ευκαιρία και μπορεί να είναι τα ταλέντα που χρειάζεσαι. Jobfind.gr κάνει την έβρεση προσωπικού πιο γρήγορη και αποτελεσματική από ποτέ. Οι κατάλληλοι υποψήφοι συναντούν τους ιδανικούς εργοδότες.
0: Ο μπαμπάς του Γιώργου του Μαχημάρη μου στείλε μήνυμα.
2: Ναι, λέει
0: ότι καταρχάς θέλει πολλά φιλιά, να είστε καλά.
2: Ένα γλυκό φιλί.
0: Είπε ο Παναγιώτης, λέει 101 και η μάνα μου είναι 101, ναι, και κρεμάει κουρτίνες.
1: Πω. Και τι θα πεις τώρα σε αυτή τη γυναίκα, να τα χιλιάσεις θα πεις.
2: Θα της πεις να τα χιλιάσει και. Τι DNA είναι αυτό.
1: Τι DNA είναι αυτό, κύριε Μαχημάρη.
2: Δώστε μας λίγο.
1: Λοιπόν, να περίμενε. Έχεις πάρει φόρα. Αχ, αυτές οι μικρές καθημερινές απολαύσεις.
2: Και οι Παπανδρέου ζουν πολύ, και η μάνα του άρχισαν να πεθάνει πολύ.
1: Ένα τραγανό μήλο, μια πολύχρωμη σαλάτα, ένα μπολ με φρέσκα φρούτα και η μέρα σου γίνεται αμέσως καλύτερη. Γι' αυτό έχει σημασία κάθε φορά που προμηθεύεσαι φρούτα και λαχανικά να βρίσκεις τη φρεσκάδα, τη γεύση και την ποικιλία που θες. Και αυτή είναι ακριβώς τη σιγουριά θέλουν να προσφέρουν τα Lidl με προσεκτική επιλογή πάνω από 130 κωδικών φρέσκων φρούτων και λαχανικών κάθε μέρα και τώρα με full εγγύηση. Που σημαίνει ότι αν δεν μείνει 100% ευχαριστημένο, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία του. Γιατί όποιο ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει και να την εγγυάται.
2: Λοιπόν, μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου μπαμ έσπασε. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα? Υπηρεσία Vodafone Tech Service, παιδιά, η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μένεις ποτέ χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Και με 12-μήνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr.
1: Και κλείνοντας, ο χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στοίχημαν. Η Στοίχημαν όμως, εκτός από χορηγός της εκπομπής μας, είναι και ο επίσημος χορηγός του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, τις οποίες φέτος αγωνίζονται και Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και Όφη. Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, δύο λεπτά πριν από τις 10 και για πρώτη φορά θα βάλουμε το τραγούδι που πάντα κλείναμε όλο αυτό το διάστημα. Μία ολόκληρη εβδομάδα πραγματικά προς όλο αυτό που συνέβη με τον Γιώργο Μαζονάκη. Δεν θέλαμε να κλείνουμε με αυτό. Κλείνουμε πάντα με ένα τραγούδι. Κάναμε και τα αφιερώματα μας στον Γιώργο και ο Γιώργος βέβαια πάντα θα είναι σε αυτή την εκπομπή. Όπως είναι.
1: Και βλέπουμε ότι είναι και το θέμα που μονοπολεί όλα τα πρωινά που ξεκίνησαν τώρα.
0: Εντάξει, μεγάλη συζήτηση αυτό, τι έχει συμβεί και το. Και τι ακριβώς σημαίνει ενώμα με την τηλεόραση και με αυτό το θέμα, αλλά θα το συζητήσουμε όταν περάσει λίγο ένα χρονικό διάστημα. Όπως δεν ξεχάσαμε τον Παντελή, τον Παντελίδη που ήταν πάντα εδώ και είναι πάντα εδώ σε αυτή την εκπομπή, έτσι δεν θα ξεχάσουμε και τον Γιώργο και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Λοιπόν, δύο λεπτά πριν από τις 10 και αυτό!

0: αέρα 944.gr.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο.
2: Σφαίρα, η ώρα είναι 10.
3: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
4: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
3: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
5: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως την Τετάρτη, επιλεγμένες πάνες Pampers μόνο 13,79. Όλα τα υγρά πιάτων Ava 900 ml μόνο 1,73. Και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα Ariel μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Και με δύο τεμάχια 15% φθηνότερα.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
8: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
9: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
10: Οι ανάγκες κάθε έργου στο πορτοχέλι έχουν πλέον το δικό του σημείο αναφοράς. Για επαγγελματίες ηλεκτρολόγους, ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια αλλά και ιδιώτες, το νέο κατάστημα Καυκάς άνοιξε στην Εθνική Οδό Κρανιδίου Πορτοχελίου στη θέση Μπουζέικα. Ένας σύγχρονος χώρος 600 τετραγωνικών μέτρων με αυξημένο απόθεμα για άμεση παραλαβή και λύσεις για ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, φωτισμό, τεχνολογία, smart home, ασφάλεια και εξοικονόμηση ενέργειας. Και δίπλα σας μια εξειδικευμένη ομάδα έτοιμη να σας συμβουλεύσει σε κάθε βήμα. Καυκάς Πορτοχέλι. Οι λύσεις που χρειάζεστε τώρα δίπλα σας. Σας περιμένουμε Εθνική Οδό Κρανιδίου Πορτοχελίου στη θέση Μπουζέικα.
11: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο Ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο Ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520-97831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
12: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
13: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
14: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Πλασούμε σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπε στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια. Μαζί.
16: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. ισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το δέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με Noise Cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro, αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας.
17: ACS Smartphone Locker. Εδώ το δέμα σας. Σας περιμένει.
18: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
19: Πάμε επόμενη γράμμη.
20: Ναι, εγώ είμαι.
19: Ναι.
20: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
19: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
20: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
19: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
20: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
19: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
21: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
22: Κλέβει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα. Και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ. Είναι γκολάρα.
23: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
24: Δεκαμενία, Βερίνα Ευαγγέλου.
25: Καλή σας ημέρα, καλημέρα παιδιά μου, τι κάνετε, πώς είστε? Όλο υπέροχα και σήμερα Δευτέρα, καλή εβδομάδα, 21 του Σεπτέμβρη λοιπόν, πάει και αυτός ο μήνας σιγά σιγά. 6 λεπτά και μετά από τις 10 είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Σήμερα γιορτάζει ο Ίωνας, επίσης είναι Διεθνής ημέρα ειρήνης, αμήν. Και Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ. Θέλω πάρα πολλά μηνύματα στο Viber 6936 10 1022. Πού είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε, πώς περάσετε το Σαββατοκύριακό σας και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, εννοείται. Κατά τα άλλα, πάρτε το καφεδάκι σας και εγώ θα το πατήσω να ξεκινήσουμε έτσι με τις επιτυχίες μας. Α, θα ξεκινήσω να με πάνω κι άμμο και ολοκαίνουργιο τραγούδι που το ακούτε αποκλειστικά εδώ. Στην ανοιχτή ακρόαση, σου λέει. Καλημέρα και καλά να περάσουμε.
17: Σφαίρα 102. Αποκλειστικά.

0: εσύ τίποτα, μας λέει ο Νίκος Οικονομόπουλος και ολοκληρώνει τις πρώτες μας επιτυχίες. 30 λεπτά μετά από τις 10. Καλή σας ημέρα. Δευτέρα λοιπόν, 21 του Σεπτέμβρη και καλή εβδομάδα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας. Από κίνηση, αυτή την ώρα ο Κηφισός πάει καλά για τα δεδομένα του ότι είναι Δευτέρα και πρωί και στα δύο του τα ρεύματα. Δεν θα κολλήσετε κάπου. Η Κηφισίας από την άλλη έχει λίγο. Κυρίως στην άνοδο πιάνει στο ύψος του Ψυχικού μέχρι και το Χαλάνδρι. Μεσογείων ανοιχτή υπέροχη όπως και η Κατεχάκη. Όσο κατεβαίνω προς το κέντρο, έχει λίγο κίνηση στη Βασιλής Σοφίας. Κατά τα άλλα, τα υπόλοιπα βασιλικά έχουν ανοίξει. Η Λιουπόλης Βουλιαγμένης έχει ανοίξει αυτή την ώρα, όπως και τα υπόλοιπα νότια. Ούτε στη Λεωφόρο Αθηνών έχουμε, ούτε στον Πειραιά. Να σας πω όμως, καθυστερήσεις στην Αττική Οδό θα υπάρξουν, γιατί είχαμε ένα ατύχημα που σημειώθηκε με φορτηγό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Το φορτηγό παρέστηρε καλώδια σήμανση σε τούνελ. Αυτό έγινε στον Ασπρόπυργο, σε αυτό το τούνελ. Επομένως, υπάρχουν καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο στην Αττική Οδό, από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας στην έξοδο για Λαμία, στο ρεύμα προς Ελευσίνα στην έξοδο για Λαμία, από κόμβο Κάντζα έως κόμβο Κηφισίας. Αυτά προς το παρόν. Μηνύματα περιμένω στο Viber που είστε και από πού μας ακούτε. Κατά τα άλλα, μικρή διακοπή και έρχομαι.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: με τον κόσμο σου.
1: Σφαίρα 102.2.
0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης, 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ, 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Aerum Νιασυναμίδη.
4: Σφαίρα 944.gr.
5: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
6: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστοτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
7: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
8: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
9: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
8: Οκ.
9: Τι οκ.
8: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
9: Ε, τότε φύγαμε.
8: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
10: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
11: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
12: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
13: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520-97-782.
14: Μπα, τι βλέπω. Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
15: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
14: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
15: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
14: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
15: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή?
14: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
15: Μωρέ, μπράβο.
14: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
16: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
14: Τηλέφωνα 27 510 76 037
16: και 69 44 411 643.
17: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ Μπαρ Εστιακό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ Μπαρ.

0: Νέα θέση εργασίας στο ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το ΙΚΤΕΟ Δρόμος αναζητά ελεκτή οχημάτων για το κατάστημα ναυπλίου. Απαραίτητα προσόντα, πτυχίο μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού ή άλλη ισότιμη σχολή ΑΕΙΤΕΗ, πτυχίο σχολή μηχανικών εμπορικού ναυτικού ή άλλη ισότιμη σχολή, απόφυτο ειδικότητα μηχανικού, ηλεκτρολόγου, μηχανοτρονική ή άλλη συναφού ειδικότητα ΕΠΑΛΟ ΑΕΔ ή ΕΚ, κάτοχο διπλώματο οδήγηση Α και Β κατηγορία. Παροχέ, σταθερό εργασιακό περιβάλλον, πλήρη απασχόληση, ανταγωνιστικέ αποδοχέ. Αποστολή βιογραφικών στο ictodromos@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνία 27520 70300.
1: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό αντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
2: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα?
1: Και ποιος ξέρει?
2: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
1: Μα τι λες?
2: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
3: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
4: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
3: Τηλέφωνο 27510-66500.
4: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
5: Κεντρικά, ανατολικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Θα είναι αίσθητη η επιδείνωση βέβαια, με ενισχυμένους βοριάδες και σύννεφα από το μεσημέρι και μετά να τα περιμένουμε. Και αύριο στην Αττική θα έχουμε αρκετή βροχή, από ό,τι έχω δει δίνει 70% έτσι βροχή, οπότε καταλαβαίνετε. Από Πέμπτη Παρασκευή λίγο θα ξαναφτιάξουν τα πράγματα, αλλά τώρα εντάξει. Μπαίνουμε σε φθινόπωρο, όσο να πεις, και πώς να μείνει το καλοκαιράκι. Έρχεται ο Απόν, η Άννα Βύση και η Μαλού. Πάμε να τους ακούσουμε. Και

ώρα στο τόσο, 48 λεπτά μετά από τις 10. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλώς ήρθατε, παιδιά μου. Έτσι, αυτή την ωραία εκπομπή που σας έχω ετοιμάσει και σήμερα και θα είμαστε παρεούλα μέχρι και το μεσημεράκι. Η Telecom είναι κοντά μας, είναι εδώ και φέρνει μια σειρά με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Σίγουρα έχετε δει τη μεγάλη της καμπάνια. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Θα ανακάλυψε λοιπόν και εσύ την εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Κατά τα άλλα, θα βγούμε ένα μικρό διάλειμμα ή θα πούμε να πιούμε 2-3 γουλιές καφέ και επιστρέφω για τη δεύτερη ώρα που έχω και μια πολύ πολύ ωραία έρευνα.

ακούς τα καλύτερα. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: με τον κόσμο σου.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
0: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
3: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
4: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
5: Αυτός έχει ρόδες.
6: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
4: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
5: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
7: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί? Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
8: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
9: Pansik. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Pansik. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κηφισιά.
10: Σφαίρα Viber 6988-944-944.
11: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
12: Δεν πήγα στο Σαλαμπάντα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
13: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
12: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
14: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Στη Θρέψη όλοι μιλούν για το τι προσφέρουν στο φυτό. Στην Decagro μιλάμε για το τι πραγματικά μπορεί να αξιοποιήσει. Κάθε σταγόνα που του δίνεις δεν αρκεί μόνο να το θρέψει, πρέπει και να δουλεύει μαζί του. Decastin. Νέα γενιά υγρών λιπασμάτων από την Decagro. Με τεχνολογία Artin για στοχευμένη θρέψη και ισχυρή βιοδιέγερση. Χάρη στο προηγμένο σύμπλεγμα βιοδραστικών μορίων Artin, το φυτό αξιοποιεί καλύτερα τα θρεπτικά στοιχεία, ενεργοποιεί τον μεταβολισμό του και ενισχύει την αντοχή του για να αποδίδει περισσότερο ακόμη και όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν. Decastin. Βιοδιέγερση σε κάθε σταγόνα. Decagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
1: Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Γλωσσομάθεια πρωτοπορεί και σας μαθαίνει αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, κινέζικα, ρώσικα, ιταλικά και ισπανικά. 20 έτη παρουσία μας στο χώρο σε συνδυασμό με τους άρτια καταρτισμένους και έμπειρους καθηγητές μας, καθώς και τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας μας στις εξετάσεις, εγγυώνται τη σωστή και γρήγορη εκμάθηση της ξένης γλώσσας που επιθυμείτε. Προσφέρονται τμήματα όλων των επιπέδων και ηλικιών. Μάθετε κοντά μας τη ξένη γλώσσα που σας ενδιαφέρει και θα σας βοηθήσει στο μέλλον σας. Γλωσσομάθεια. Η λέξη κλειδί στις ξένες γλώσσες. Αναστασία Πανοπούλου, Έλενα Χριστοδούλου, Εκατερίνη Χατζίκου. Μακαρίου 25, πλησίον Αγίας Εκατερίνης στο Άργος. Τηλέφωνο 2751-0-202-44. Δωρεάν μαθήματα αγγλικών pre-junior για μαθητές πρώτης δημοτικού. Επίσης, προνομιακές τιμές σε μαθήματα γερμανικών pre-junior για μαθητές τρίτης και τετάρτης δημοτικού.
16: Οι ανάγκες κάθε έργου στο Πορτοχέλι έχουν πλέον το δικό του σημείο αναφοράς. Για επαγγελματίες ηλεκτρολόγους, ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια αλλά και ιδιώτες, το νέο κατάστημα Καυκάς άνοιξε στην Εθνική Οδό Κρανιδίου Πορτοχελίου στη θέση Μπουζέικα. Ένας σύγχρονος χώρος 600 τετραγωνικών μέτρων με αυξημένο απόθεμα για άμεση παραλαβή και λύσεις για ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, φωτισμό, τεχνολογία, smart home, ασφάλεια και εξοικονόμηση ενέργειας. Και δίπλα σας μια εξειδικευμένη ομάδα έτοιμη να σας συμβουλεύσει σε κάθε βήμα. Καυκάς Πορτοχέλι. Οι λύσεις που χρειάζεστε τώρα δίπλα σας. Σας περιμένουμε Εθνική Οδό Κρανιδίου Πορτοχελίου στη θέση Μπουζέικα. Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
17: Έως την Τετάρτη, επιλεγμένες πάνες Pampers μόνο 13,79. Όλα τα υγρά πιάτα Nava 900 ml μόνο 1,73 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα Ariel μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95 και με δύο τεμάχια 15% φθηνότερα.
16: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
18: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
16: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl, γιατί αξίζει.
19: Σε πιάνει και αυτή η κυριακάτικη μελαγχολία. Η εργάσιμη εβδομάδα, ναι, μεν μπορεί να ξεκινά από τη Δευτέρα, όμως για πολλούς το άγχος ξεκινά ήδη από την Κυριακή. Μπορεί δηλαδή το βράδυ της Κυριακής σου εσύ να σκέφτεσαι τι πρέπει να κάνεις την επόμενη ημέρα. Πάρτε πίσω τα Σαββατοκύριακα, παιδιά. Μην αισθάνεστε ότι πρέπει να γεμίσετε την κάθε ώρα του Σαββατοκύριακου μόνο και μόνο επειδή έχεις δύο μέρες ελεύθερες. Όχι, όχι. Λίγο πιο χαλαρά, γιατί είμαστε άνθρωποι και κάπου όπα. Και κάπου θα κάνουμε μπαμ. Θα εκραγούμε. Πάμε για 10 αγαπημένους καλλιτέχνες στη σειρά. Δυναμώστε τα ραδιόφωνά σας και τα λέμε σε λιγάκι.

0: μετά από τις 11. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Δευτερίλα Μοντών και σήμερα, 21 του Σεπτέμβρη. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου στον Σφαίρα 102.
1: Σφαίρα 944.gr.
0: Στο πρόγραμμα, σε 1, 2, 3 μήνες από τώρα, κάτι έτσι ένα κοντινό. Να, εδώ διάβαζα κάτι site ταξιδιωτικά και είχε τίτλο «Γιατί αυτή η Ιταλική πόλη είναι ο τέλειος προορισμός για ένα Σαββατοκύριακο το φθινόπωρο». Έχει τρομερό φαγητό και φυσικά, εντάξει, τρομερά σημεία να δεις. Είναι από τις ωραιότερες Ιταλικές πόλεις. Αναφέρομαι στη Βερόνα, το φθινόπωρο. Είναι μια ατμοσφαιρική πόλη χτισμένη στις όχθες του ποταμού Αδίγη, με μεσαιωνικά σοκάκια και πλατείες που μοιάζουν βαλμένες από Ιταλική ταινία. Και είναι ιδανική για ένα πουσουκού το φθινόπωρο, δεν χρειάζεσαι παραπάνω. Εντάξει, είναι μαγικά. Είναι και ο μύθος εκεί του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας. Έχει και τον μπαλκόνι, έχει και πολλά πολλά να δείτε. Και εννοείται φανταστικό φαγητό, γιατί στην Ιταλία θα είσαι. Δηλαδή, είναι δυνατό να μην φας καλά και πίτσες και ζυμαρικό και παγωτά και τα πάντα. Και έχει και πολύ ωραία, σας ξαναλέω, σημεία. Επομένως, αν δεν έχετε πάει, να, ας πούμε, ένας ωραίος κοντινός προορισμός για Σαββατοκύριακο, η Βερόνα, από ό,τι έχω δει, δεν έχω πάει, θέλω πολύ, και έχω ακούσει, είναι όντως μαγικά. Μηνύματα περιμένω στο Viber, που είστε, τι κάνετε και από πού μας ακούτε. Στην αρχαιότητα, ακούστε τώρα, οι άνθρωποι βρήκαν ένα τρόπο να συνδέονται, να επικοινωνούν, ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη. Αυτό το σύστημα λεγόταν φρικτό. Ήταν ένα σύστημα με πυρσούς. Μετά ήρθε το τηλέφωνο, μετά ήρθε το ίντερνετ. Ακόμη και εμείς τώρα, δηλαδή που σας μιλάω εγώ, συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο, για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί πολύ απλά τις αποστάσεις. Εξελίσσεται και ανήκει και σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr. Θα βγούμε ένα μικρό break και επιστρέφουμε πάλι εδώ, γιατί έχουμε ωραία θέματα και να συζητήσουμε.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Και προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
2: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το πρωινό σου,
6: το καλύτερο.
5: Το απογευματινό σου break,
6: το καλύτερο.
7: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτήμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27-520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
8: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία. Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
9: Νέα θέση εργασίας στο ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το ΙΚΤΕΟ Δρόμος αναζητά ελεκτή οχημάτων για το κατάστημα Ναυπλίου. Απαραίτητα προσόντα, πτυχίο μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού ή άλλης ισότιμης σχολής ΑΕΙΤΕΗ, πτυχίο σχολής μηχανικών εμπορικού ναυτικού ή άλλης ισότιμης σχολής, απόφυτος ειδικότητας μηχανικού, ηλεκτρολόγου, μηχανοτρονικής ή άλλης συναφούς ειδικότητας ΕΠΑΛΟ, ΑΕΔ ή ΕΚ, κάτοχος διπλώματος οδήγησης Α και Β κατηγορίας. Παροχές, σταθερό εργασιακό περιβάλλον, πλήρης απασχόληση, ανταγωνιστικές αποδοχές. Αποστολή βιογραφικών στο ictodromos@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27520-70300.
10: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
11: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
10: Hyperdesmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Vivechrome, Isomat.
11: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
10: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
11: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρη 2, Άργος.
10: Τηλέφωνο 27510-66500.
11: Σημειώνεις επιτυχία.
12: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
13: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις.
6: Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.
14: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος.
15: Συστέν 23073.
14: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος.

0: και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
1: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
2: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
1: Οκ.
2: Τι οκ.
1: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
2: Ε, τότε φύγαμε.
1: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.

0: Απλά πράγματα ζητάει η Δέσποινα Βανδύ, 48 λεπτά μετά από τις 11. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, Δευτέρα 21 του Σεπτέμβρη. Τι κάνετε ρε παιδιά, πού σας πετυχαίνω αυτή την ώρα? Για στείλτε μου λίγο μηνυματάκια στο Viber 6936 10122.
1: Σφαίρα 944.gr. Ακούγεται παντού. Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Οι ανάγκες κάθε έργου στο Πορτοχέλι έχουν πλέον το δικό του σημείο αναφοράς. Για επαγγελματίες ηλεκτρολόγους, ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια αλλά και ιδιώτες, το νέο κατάστημα Καυκάς άνοιξε στην Εθνική Οδό Κρανιδίου Πορτοχελίου στη θέση Μπουζέικα. Ένας σύγχρονος χώρος 600 τετραγωνικών μέτρων με αυξημένο απόθεμα για άμεση παραλαβή και λύσεις για ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, φωτισμό, τεχνολογία, smart home, ασφάλεια και εξοικονόμηση ενέργειας. Και δίπλα σας μια εξειδικευμένη ομάδα έτοιμη να σας συμβουλεύσει σε κάθε βήμα. Καυκάς Πορτοχέλι. Οι λύσεις που χρειάζεστε τώρα δίπλα σας. Σας περιμένουμε Εθνική Οδό Κρανιδίου Πορτοχελίου στη θέση Μπουζέικα.
2: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
3: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
4: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
3: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
5: Τόσο ιδυλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, μπλε ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά.

0: όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, μπλε ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27510-51-558. Σε ξελογιάζει.
1: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης, 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ, 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99.
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
3: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
1: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.

0: Λαμπάντα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Και όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι, δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
1: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
0: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.

0: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
5: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
4: Οκ.
5: Τι οκ.
4: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
5: Τότε φύγαμε.
4: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
6: Ρε μωράκι, πείνασα. Τι καλό θα φάμε?
7: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
6: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
7: Πείνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
6: Με αγνά υλικά.

0: τελευταία μπουκιά.
1: Κατά κει να φας. Κατά κουζίνα να φας.
0: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό σαντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
2: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα?
0: Και ποιος ξέρει?
2: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
0: Μα τι λες?
2: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
0: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
3: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
0: Τηλέφωνο 2751-066-500.
3: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
4: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
5: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
6: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.

στα μάτια σας μπροστά. Ραγίζω με τη μουσική, ματώνω με το στίχο.

0: sfera944.gr. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι μία.
2: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
3: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
6: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
7: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
8: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
9: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
10: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
11: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
12: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
13: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
14: Έως το Σάββατο, στα φύλλα Σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89. Και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγε 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες Λάκτα και μπισκότα Ροσέν 2+1 δώρο. Ακόμα νερά Πάικο και Θέρισο 20% φθηνότερα.
15: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
16: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
18: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
17: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξα και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
18: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
17: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
18: Έμεινες ευχαριστημένη, δηλαδή.
17: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
18: Μωρέ, μπράβο.
17: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
19: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα Φιχτιά Άργους.
17: Τηλέφωνα 27 510 76 037
19: και 6944 411 643.
20: Κάθε ρίζα, κάθε φύλλο, κάθε καρπός χρειάζονται τη σωστή φροντίδα για να διατηρούν τη δύναμή τους. Και σε αυτή τη διαδρομή, ο χαλκός που επιλέγεις κάνει τη διαφορά. Στην Dekagro εξελίξαμε τον χαλκό ώστε να φτάνει εκεί που πραγματικά τον χρειάζεται το φυτό. Dekastin Cuprex. Διασυστηματικός χαλκός με ψευδάργυρο εμπλουτισμένος με την προηγμένη τεχνολογία Artin για υψηλή αξιοποίηση από το φυτό. Χάρη στην τεχνολογία Artin, ο χαλκός απορροφάται άμεσα και μετακινείται αποτελεσματικά σε όλο το φυτό, ενισχύοντας τη ζωτικότητα, τη φωτοσύνθεση και την εύρωστη ανάπτυξη. Decastin Cuprex δεν είναι απλώς ένας χαλκός, είναι η εξέλιξη του χαλκού μέσα από την βιοδιέγερση. Decagro, μαζί στο αύριο, σήμερα.

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
1: Η ώρα είναι 1:30.

0: Κάθε μικρή ιστορία είναι ένα μονοπάτι του ίδιου μεγάλου δρόμου. Ενός δρόμου που οδηγεί πάντα μπροστά προς ένα καλύτερο μέλλον. Στα κέντρα ειδικής αγωγής Μονοπάτι, στο Άργος και στο Ναύπλιο, αυτόν τον δρόμο ανοίγουμε με τις λογοθεραπείες, τις εργοθεραπείες, την ειδική διαπαιδαγώγηση, τη συμβουλευτική από ψυχολόγους και την ευθύνη που αναλαμβάνουμε απέναντι στα παιδιά και στους γονείς που μας εμπιστεύονται τόσα χρόνια. Γιατί υπηρετείς τον σκοπό του κάθε παιδιού όταν δεν σταματάς ποτέ να προσπαθείς. Στο Μονοπάτι για ένα καλύτερο αύριο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2751 55 0122 και 2752 0 27 100.
1: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 2752 097 831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
2: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
3: Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Γλωσσομάθεια πρωτοπορεί και σας μαθαίνει αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, κινέζικα, ρώσικα, ιταλικά και ισπανικά. Η 20ετής παρουσία μας στο χώρο σε συνδυασμό με τους άρτια καταρτισμένους και έμπειρους καθηγητές μας, καθώς και τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας μας στις εξετάσεις, εγγυώται τη σωστή και γρήγορη εκμάθηση της ξένης γλώσσας που επιθυμείτε. Προσφέρονται τμήματα όλων των επιπέδων και ηλικιών. Μάθετε κοντά μας τη ξένη γλώσσα που σας ενδιαφέρει και θα σας βοηθήσει στο μέλλον σας. Γλωσσομάθεια. Η λέξη κλειδί στις ξένες γλώσσες. Αναστασία Πανοπούλου, Έλενα Χριστοδούλου, Εκατερίνη Χατζίκου, Μακαρίου 25, πλησίον Αγίας Εκατερίνης στο Άργος. Τηλέφωνο 2751-0-202-44. Δωρεάν μαθήματα αγγλικών pre-junior για μαθητές πρώτης δημοτικού. Επίσης, προνομιακές τιμές σε μαθήματα γερμανικών pre-junior για μαθητές τρίτης και τετάρτης δημοτικού.
4: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
5: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
4: Οκ.
5: Τι οκ.
4: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
5: Τότε φύγαμε.
4: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 2. Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
2: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή, σημειώσατε Κωνσταντίνου.
3: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
2: Hyperdesmo από την Αλχήμικα, Κερακόλ, Vivechrome, Ιζωμάτ.
3: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
2: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
3: Κωνσταντίνου Ωμικρον Ε. Τσόκρη 2, Άργος.
2: Τηλέφωνο 27510-66500.
3: Σημειώνεις επιτυχία.
4: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
5: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες. Λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες. Ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27510-51-558. Σε ξελογιάζει. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-43-403.
6: Σας περιμένουμε κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο με εκλεκτή γιώσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο. Νέα θέση εργασίας στο ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το ΙΚΤΕΟ Δρόμος αναζητά ελεκτή οχημάτων για το κατάστημα Ναυπλίου. Απαραίτητα προσόντα, πτυχίο μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού ή άλλης ισότιμης σχολής ΑΕΙΤΕΗ, πτυχίο σχολής μηχανικών εμπορικού ναυτικού ή άλλης ισότιμης σχολής, απόφυτος ειδικότητας μηχανικού, ηλεκτρολόγου, μηχανοτρονικής ή άλλης συναφούς ειδικότητας ΕΠΑΛ, ΟΑΕΔ ή ΕΚ, κάτοχος διπλώματος οδήγησης Α και Β κατηγορίας. Παροχές, σταθερό εργασιακό περιβάλλον, πλήρης απασχόληση, ανταγωνιστικές αποδοχές. Αποστολή βιογραφικών στο ictodromos@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27520 70300.
7: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως την Τετάρτη, επιλεγμένες πάνες Pampers μόνο 13,79. Όλα τα υγρά πιάτων Ava 900 ml μόνο 1,73. Και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα, Ariel μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Και με δύο τεμάχια 15% φθηνότερα.
9: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.

Το επόμενο είναι σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Θα βγω και θα πλαγιάσω μ' όποια να είναι. Στο πρώτο μπαρ, στην πρώτη τη γωνιά. Γιατί τα σωθήκα σου όταν πονάνε. Στη λάσπη πάντα ψάχνεις λησμονιά. Στη λάσπη πάντα βρίσκεις λησμονιά.

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
1: Η ώρα είναι 2:30.

0: ξυπνά.
1: Κέντρα λογοθεραπείας και εργοθεραπείας «Το Μονοπάτι». Ένα αξιόπιστο περιβάλλον που ενθαρρύνει τα όνειρα κάθε παιδιού.
2: Τσιπόκα ΣΑΕΒΕ Dream House. Τα έπιπλα που ονειρευτήκατε, τα έχουμε εμείς. Έπιπλα που κάνουν τη ζωή στο σπίτι απολαυστική, λειτουργική, άνετη, χαρούμενη. Σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, τραπεζαρίες, μικροέπιπλα, όλα σε μοντέρνα γραμμή, ξεχωρίζουν για την ποιότητα και την καλή κατασκευή. Επίσης, ορθοπαιδικά στρώματα Imperial Strom. Έπιπλα Τσιπόκα ΣΑΕΒΕ Dream House. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520, 25657 και 26 164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
3: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
4: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
6: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
7: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγείο καταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
8: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
9: Ρε μωράκι, πείνασα. Τι καλό θα φάμε?
10: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
9: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
10: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
9: Με αγνά υλικά, ποιοτικά.

0: κατά μπουκιά.
1: Κατά κει να φας. Κατά κουζίνα να φας.
2: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
3: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
4: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.
5: Σφαίρα.

0: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο sfera944.gr.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
2: Σφαίρα. Η ώρα είναι 3.
3: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτη τοποθέτηση σε ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χοντρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
4: Δεν πήγα στο Σαλαμπάντα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι, δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
5: Πολυκατάστημα Μέγα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
4: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
6: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
7: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.

0: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
1: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
0: Οκ.
1: Τι οκ.
0: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
1: Ε, τότε φύγαμε.
0: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
2: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό σαντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
3: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα?
2: Και ποιος ξέρει?
3: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
2: Μα τι λες?
3: Χαϊπερντέσμο από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
4: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
5: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
4: Τηλέφωνο 2751-0-66500.
5: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.

0: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
5: Ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης, 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ, 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και γκούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Στη Θρέψη όλοι μιλούν για το τι προσφέρουν στο φυτό. Στην Δεκάγκρο μιλάμε για το τι πραγματικά μπορεί να αξιοποιήσει. Κάθε σταγόνα που του δίνεις δεν αρκεί μόνο να το θρέψει, πρέπει και να δουλεύει μαζί του. Δεκαστίν, νέα γενιά υγρών λιπασμάτων από την Δεκάγκρο. Με τεχνολογία Artin για στοχευμένη θρέψη και ισχυρή βιοδιέγερση. Χάρη στο προηγμένο σύμπλεγμα βιοδραστικών μορίων Artin, το φυτό αξιοποιεί καλύτερα τα θρεπτικά στοιχεία, ενεργοποιεί τον μεταβολισμό του και ενισχύει την αντοχή του για να αποδίδει περισσότερο ακόμη και όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν. Dekastin. Βιοδιέγερση σε κάθε σταγόνα. Dekagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.

θέλω να ζητήσω συγγνώμη από το Θεό, από το Μίκη και από εσάς. Που δεν τραγούδησα αυτά τα πράγματα, τα τραγούδια. Ίσως ορίμασα τώρα.

0: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο σφαίρα944.gr. Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο. Σφαίρα, η ώρα είναι 4. Ασφάλεια σε κάθε δρόμο, όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση, αναρτήσεις, αγορές με επιστωτική κάρτα, εξιάτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520 97 831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
1: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520 23658. Και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
0: Εργαλεία που πρέπει να δεις και να δοκιμάσεις. 5-24 Σεπτεμβρίου. Ο Δημοπάνας σε καλεί σε ένα demo day που δεν πρέπει να χάσεις. Bormann Pro και Nakayama Pro έρχονται στο κατάστημά μας με εντυπωσιακές παρουσιάσεις, πρακτικές δοκιμές και tips και tricks από ειδικούς για να γνωρίσεις από κοντά τα εργαλεία που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Δες τα εργαλεία, δοκίμασέ τα στην πράξη και μάθε τα μυστικά τους από ειδικούς. Και μόνο για εκείνη την ημέρα, μείον 20% έκπτωση σε όλα τα εργαλεία μπαταρίας Bormann και Nakayama για αγορές και παραγγελίες. 5-24 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, στο Δημοπάνα, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κίου. Δημοπάνας. Χρώματα, εργαλεία, μηχανήματα. Demo Day. Έλα να τα δοκιμάσεις.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520 23073.
4: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες. Λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες. Ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27510 51 558. Σε ξελογιάζει.
5: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
6: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
5: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
6: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
5: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
6: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή.
5: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
6: Μωρέ, μπράβο.
5: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
4: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
5: Τηλέφωνα 27 510 76 037
4: και 6944 411 643.
7: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleep & Living.

0: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Παιδιά, ποιος θα μου λύσει το πρόβλημα?
3: Κύριε, να πω.
2: Ήταν 10 κάβουρες και βρήκαν 10 καραμέλες. Ύστερα ήρθαν κάτι χταπόδια και τους τα πήραν. Με πόσα γλυκά έμειναν?
4: Κύριε, δεν το καταλαβαίνω καθόλου. Μπορείτε να το πείτε?

0: Αν ένα παιδί δεν μπορεί να μάθει με τον τρόπο που το διδάσκουμε, ίσως θα πρέπει να το διδάξουμε με τον τρόπο που μαθαίνει. Κέντρα θεραπείων και μελέτης «Το Μονοπάτι». Μια ολιστική προσέγγιση, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική αγωγή και μελέτη. Μονοπάτι. Σε Ναύπλιο και Άργος.
1: Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Η κουζίνα είναι χώρος έμπνευσης για γευστικές δημιουργίες. Απαιτεί λειτουργικότητα, άνεση αλλά και αντοχή στη σκληρή καθημερινή χρήση. Εμείς επιλέγουμε τα καλύτερα υλικά και μηχανισμούς δοκιμασμένους να αντέχουν στη χρήση. Έλατε να επιλέξετε τα έπιπλα κουζίνας που θέλετε και οι έμπειροι τεχνικοί μας θα σας βοηθήσουν να πραγματοποιήσετε το όνειρό σας για μια τέλεια κουζίνα. Επίσης, διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε ντουλάπες, πόρτες αλλά και δάπεδα ξύλινα ή laminate. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Εντυχισμένες κουζίνες, πόρτες, ντουλάπες, δάπεδα. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520 25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
2: Νέα θέση εργασίας στο ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το ΙΚΤΕΟ Δρόμος αναζητά ελεκτή οχημάτων για το κατάστημα Ναυπλίου. Απαραίτητα προσόντα, πτυχίο μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού ή άλλης ισότιμης σχολής ΑΕΙΤΕΗ, πτυχίο σχολής μηχανικών εμπορικού ναυτικού ή άλλης ισότιμης σχολής, απόφυτος ειδικότητας μηχανικού, ηλεκτρολόγου, μηχανοτρονικής ή άλλης συναφούς ειδικότητας ΕΠΑΛΟ ΑΕΔ ή ΕΚ, κάτοχος διπλώματος οδήγησης Α και Β κατηγορίας. Παροχές, σταθερό εργασιακό περιβάλλον, πλήρης απασχόληση, ανταγωνιστικές αποδοχές. Αποστολή βιογραφικών στο icteodromos@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 520 70300.
3: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
6: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
7: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14 Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.
8: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
9: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
8: Οκ.
9: Τι οκ.
8: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
9: Τότε φύγαμε.
8: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
10: Σφαίρα.

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
2: Σφαίρα. Η ώρα είναι 5.
3: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
4: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
5: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
6: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
7: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique. Άργους 6. Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
8: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
9: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
10: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
11: Έως το Σάββατο, στα φύλλα σουλτανίνα το κιλό, τώρα μόνο 1,89. Και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγε 3x200 γραμμάρια, 30% φθηνότερα. Σοκολάτες Λάκτα και μπισκότα Ρωσέν, 2+1 δώρο. Ακόμα νερά Πάικο και Θέρισο 20% φθηνότερα.
12: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
13: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
14: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
16: Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Γλωσσομάθεια πρωτοπορεί και σας μαθαίνει αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, κινέζικα, ρώσικα, ιταλικά και ισπανικά. Η 20ετής παρουσία μας στο χώρο σε συνδυασμό με τους άρτια καταρτισμένους και έμπειρους καθηγητές μας, καθώς και τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας μας στις εξετάσεις, εγγυώται τη σωστή και γρήγορη εκμάθηση της ξένης γλώσσας που επιθυμείτε. Προσφέροντα τμήματα όλων των επιπέδων και ηλικιών. Μάθετε κοντά μας τη ξένη γλώσσα που σας ενδιαφέρει και θα σας βοηθήσει στο μέλλον σας. Γλωσσομάθεια. Η λέξη κλειδί στις ξένες γλώσσες. Αναστασία Πανοπούλου, Έλενα Χριστοδούλου, Εκατερίνη Χατζίκου. Μακαρίου 25, Πλησίον Αγίας Εκατερίνης, στο Άργος. Τηλέφωνο 2751-0-202-44. Δωρεάν μαθήματα αγγλικών pre-junior για μαθητές πρώτης δημοτικού. Επίσης, προνομιακές τιμές σε μαθήματα γερμανικών pre-junior για μαθητές τρίτης και τετάρτης δημοτικού.
17: Σφαίρα.

ξαναβρήκα ό,τι θα ήθελα να βρω. Κάθε καρά, κάθε καημό. Και να ρωτιέμαι

την καρδιά μου. Την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου. Δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

0: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο σφαίρα944.gr.
1: Η ώρα είναι 5:30. Τότε ο μικρός πρίγκιπας απάντησε στην Αλεπό.
2: Οι άνθρωποι δεν χρειάζονται πάντα συμβουλές. Μερικές φορές το μόνο που χρειάζονται είναι ένα χέρι για να κρατηθούν. Ένα αυτί να τους ακούσει. Μια καρδιά να τους καταλάβει και ένα μονοπάτι να ακολουθήσουν.
1: Έτσι λοιπόν, στο Διεπιστημονικό Κέντρο Αργολίδας Μονοπάτι στο Άργος και στο Ναύπλιο, το κάθε παιδί, ανάλογα με τη δυσκολία που παρουσιάζει, έχει δίπλα του επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων. Γιατί ο δύσκολος και ανηφορικός δρόμος, με αγάπη και γνώση, γίνεται μονοπάτι. Κέντρα Θεραπειών Μονοπάτι. Τηλέφωνα 27 51 55 0 122 και 27 52 0 27 100. www.tomonopati.com.
3: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
4: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστοτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
1: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, Μπλε Ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες. Λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες. Ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, Μπλε Ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27 510 51 558. Σε ξελογιάζει.
6: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27 510 76 037 και 6944 411 643. Η σίγουρη επιλογή.
1: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27 520 43 403.
7: Σας περιμένουμε κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο με εκλεκτή γιώσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
8: Κάθε ρίζα, κάθε φύλλο, κάθε καρπός χρειάζονται τη σωστή φροντίδα για να διατηρούν τη δύναμή τους. Και σε αυτή τη διαδρομή, ο χαλκός που επιλέγεις κάνει τη διαφορά. Στην Dekagro εξελίξαμε τον χαλκό ώστε να φτάνει εκεί που πραγματικά τον χρειάζεται το φυτό. Dekastin Cuprex. Διασυστηματικός χαλκός με ψευδάργυρο, εμπλουτισμένος με την προηγμένη τεχνολογία Artin για υψηλή αξιοποίηση από το φυτό. Χάρη στην τεχνολογία Artin, ο χαλκός απορροφάται άμεσα και μετακινείται αποτελεσματικά σε όλο το φυτό, ενισχύοντας τη ζωτικότητα, τη φωτοσύνθεση και την εύρωστη ανάπτυξη. Dekastin Cuprex. Δεν είναι απλώς ένας χαλκός, είναι η εξέλιξη του χαλκού μέσα από την βιοδιέγερση. Dekagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
9: Εργαλεία που πρέπει να δεις και να δοκιμάσεις. 5η 24 Σεπτεμβρίου. Ο Δημοπάνας σε καλεί σε ένα demo day που δεν πρέπει να χάσεις. Bormann Pro και Nakayama Pro έρχονται στο κατάστημά μας με εντυπωσιακές παρουσιάσεις, πρακτικές δοκιμές και tips και tricks από ειδικούς για να γνωρίσεις από κοντά τα εργαλεία που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Δες τα εργαλεία, δοκίμασέ τα στην πράξη και μάθε τα μυστικά τους από ειδικούς. Και μόνο για εκείνη την ημέρα, μείον 20% έκπτωση σε όλα τα εργαλεία μπαταρίας Bormann και Nakayama για αγορές και παραγγελίες. 5η 24 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, στο Δημοπάνα, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κίου. Δημοπάνας. Χρώματα, εργαλεία, μηχανήματα. Demo Day. Έλα να τα δοκιμάσεις.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
12: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
13: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275210 97 782.
14: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα, η ώρα είναι 6.
2: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
3: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
2: Οκ.
3: Τι οκ.
2: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
3: Τότε φύγαμε.
2: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
4: Εργαλεία που πρέπει να δεις και να δοκιμάσεις. 5η 24 Σεπτεμβρίου. Ο Δημοπάνας σε καλεί σε ένα demo day που δεν πρέπει να χάσεις. Bormann Pro και Nakayama Pro έρχονται στο κατάστημά μας με εντυπωσιακές παρουσιάσεις, πρακτικές δοκιμές και tips και tricks από ειδικούς για να γνωρίσεις από κοντά τα εργαλεία που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Δες τα εργαλεία, δοκίμασέ τα στην πράξη και μάθε τα μυστικά τους από ειδικούς. Και μόνο για εκείνη την ημέρα, μείον 20% έκπτωση σε όλα τα εργαλεία μπαταρίας Bormann και Nakayama για αγορές και παραγγελίες. 5η 24 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, στο Δημοπάνα, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κίου. Δημοπάνας. Χρώματα, εργαλεία, μηχανήματα. Demo Day. Έλα να τα δοκιμάσεις.
5: Νέα θέση εργασίας στο ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το ΙΚΤΕΟ Δρόμος αναζητά ελεκτή οχημάτων για το κατάστημα Ναυπλίου. Απαραίτητα προσόντα, πτυχίο μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού ή άλλης ισότιμης σχολής ΑΕΙΤΕΗ, πτυχίο σχολής μηχανικών εμπορικού ναυτικού ή άλλης ισότιμης σχολής, απόφυτος ειδικότητας μηχανικού, ηλεκτρολόγου, μηχανοτρονικής ή άλλης συναφούς ειδικότητας ΕΠΑΛ, ΟΑΕΔ ή ΕΚ, κάτοχος διπλώματος οδήγησης Α και Β κατηγορίας. Παροχές, σταθερό εργασιακό περιβάλλον, πλήρης απασχόληση, ανταγωνιστικές αποδοχές. Αποστολή βιογραφικών στο ictodromos@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27520 70 300.
1: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520 23073.
6: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.

0: απογευματινό σφαίρα 102.2. Γεια σας, καλό απόγευμα σε όλους. Σήμερα λοιπόν Δευτέρα 21 του Σεπτέμβρη, δώστε με εμένα αυτά εδώ. Αυτά πού τα βρήκες?
1: Τα δικά μου είναι.
0: Από πότε?
1: Από πριν, τα χώρισα. Έχουμε ένα ματσάκι χορηγούς εσύ, ένα ματσάκι εγώ.
0: Α, τι λες.
1: Και τα ενώνουμε και κάνουμε ένα κήπο.
0: Τώρα που διαβάζει η κόρη μου για τις πανελλαδικές, άκου τι μου είπε. Υπάρχει, λέει, μια εφαρμογή που φυτεύει σε γλαστράκια. Όση ώρα είσαι εκτός κινητού, αυτό μεγαλώνει το γλαστράκι. Και στο τέλος, λέει, μπορείς να φτιάξεις ολόκληρο. Ακού τι βρίσκουν τα παιδιά για να απομακρύνονται από το κινητό για να διαβάσουν για τις εξετάσεις.
1: Τώρα είναι πολύ αργά.
0: Όχι, σε λίγο θα φτάσει στον Αμαζόνιο.
1: Όχι, γενικά τώρα είναι πολύ αργά. Τώρα η προσοχή μας είναι πάντα στην οθόνη.
0: Όχι, παιδί μου, δίνει εξετάσεις το παιδί τον Μάιο. Τι λες?
1: Καλά, εντάξει.
0: Είναι εκτός το κινητό. Το παίρνει μόνο μία ώρα την ημέρα μόνο.
1: Δεν λέω για τη σοφία. Αλλά γενικά το λέω σαν
0: εγώ
1: το παρατηρώ.
0: Δεν είμαι τις μαμάδες που θα τις πω στο κινητό. Τις λέω, εσύ ξέρεις καλύτερα από τον καθένα τι πρέπει να κάνεις.
1: Εγώ με τη μαμά της το παίρνει και το πετάω το παράθυρο.
0: Λοιπόν, όχι, δεν. Τις λέω, ξέρεις πολύ καλύτερα. Εγώ θα σου πω την άποψή μου. Που και πέρα εσύ κάνω τι θέλεις. Πάρτε και πέρα σου πίδια. Και
1: όταν μου λέει, ενοικειώθει.
0: Άστο, μαμά, βρήκα μια εφαρμογή μου λέει που φυτεύει φυτά και φυτεύει δέντρα και άμα δεν το έχει στο κινητό αυτό συνεχίζει και αναπτύσσεται. Το ποτίζει, το κάνει.
1: Πονηρή, μπορεί να πάει αλλού το παιδί. Φύτε.
0: Κοίτα να δεις εσύ, λέω, τι ψάχνουν και βρίσκουν. Λοιπόν, ψάχνουν διάφορες συνταγές για το cooking που έχουμε και τώρα έπεσα πάλι στα κόλληβα. Με κυνηγάνε εμένα αυτά τα κόλληβα.
1: Κοίτα, εμένα τα κόλληβα σου έχω πει είναι και superfood, είναι και πάρα πολύ ωραίο.
0: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Αλλά τώρα μιας και μιλάγαμε για δουλειές, εγώ κοιτάζω εδώ μια κοπέλα. Με έχει ψήσει. Το διαβάζω ώρα τώρα εδώ το άρθρο για την Liz East. Στο Λονδίνο. Δικηγόρος,
0: ναι.
1: Τα παράτησε όλα. Γιατί δούλευε πάρα πολύ. Τώρα δουλεύει τις μισές ώρες σαν dog walker. Δηλαδή πάει βόλτα τα σκυλιά.
0: Και κάνει εξασκή για την νομική όμως.
1: Όχι, την έχει παρατήσει τελείως. Λέει, βγάζουν πολλά περισσότερα πλέον από το να δουλεύω λέει, σαν δικηγόρος. Βέβαια δεν το καταλάβω ακόμα πώς το έχει καταφέρει αυτό, αλλά το έχει καταφέρει.
0: Πόσο χρεώνει να πας στο σκύλο?
1: Βέβαια να πούμε
0: βόλτα.
1: Ότι είναι και πολύ όμορφο, οπότε μπορεί να βρει. Ναι, πάρε το σκύλο μου. Τέλος πάντων, 20 με 30 σκυλιά τέλος πάντων.
0: Ναι, πόσο χρεώνει? Κάτσε να ρωτήσω το chat. Πώς πω,
1: χρεώνει 14 λίρες την ώρα, δηλαδή 16 ευρώ για την υπηρεσία της και υποστηρίζει ότι ο μερισίος τζίρος της μπορεί να φτάσει στα 300-400 λίρες. Δηλαδή γύρω στα 467 ευρώ. Φίλε.
0: 400 λίρες για
1: 14. Είμαι χιλιάδες περισσότερα λέει το μήνα.
0: Περίμενε ρε παιδί μου, αυτό που μου
1: την
0: λες
1: ημέρα.
0: Άμα βγάζει 400 λίρες την ημέρα και χρεώνει 14 λίρες την ώρα, δουλεύει 29 ώρες, δεν γίνεται αυτό.
1: Τι να σου πω, ρε φίλε. Τώρα, εγώ το άρθρο εδώ στον καζέτα.
0: Δεν βγαίνει η μάνα μου.
1: Μα είναι με 20 με 30 σκυλιά.
0: Αυτά που διαβάζει, δεν τα διαβάζει σωστά.
1: Όχι. Σε παρακαλώ.
0: Μήπως είναι ο τζίρος.
1: Ένα χρόνο αργότερα, όπως λέει, βγάζει καθημερινά 20 με 30 σκυλιά καθημερινά.
0: Ωραία.
1: Χρησιμοποιώντας περίπου 4 βόλτες την ημέρα.
0: 4 ώρες την ημέρα.
1: 4 βόλτες, ρε.
0: Πόσο κάνει μια βόλτα, 3 ώρα. Πόσο
1: κάνει. 14 λίρες η ώρα.
0: Και πόσα βγάζει τη μέρα.
1: 30 σκυλιά στο 4 βόλτες. Άρα τα 30 4 φορές. Τα 30 σκυλιά επί 4.
0: Ανάλογα το σκυλί.
1: Δεν πάει ανάλογα το σκυλί. Σου λέει, εγώ βγάζω 20 με 30 σκυλιά σε κάθε βόλτα. Πάει έτσι. Με 50. Τον έχει δει το Ράτκλιφ, το Χάρι Πότερ που είχε μια εικόνικη φωτογραφία που είχε 15 σκυλιά και έχει στη μέση μια. Έχει δει στη δέση μια. Πώς το λένε, μια ζώνη.
0: Ναι.
1: Και έχει τα λουλούδια.
0: Εγώ είχα πάει στο Βερολίνο και την ώρα που, εκεί που έφτασα και μας πήγαινε το ταξί στο ξενοδοχείο, μία είχε βγάλει βόλτα το γουρουνάκι της.
1: Εντάξει, τα γουρνάκια.
0: Αυτό χρεώνει πιο πολύ, φαντάζομαι.
1: Τα γουρνάκια, να ξέρεις, είναι πανέξυπνα κάποια γουρνάκια. Πώς τα λέμε,
0: κανένα βόλτο το είχε βγάλει, δεν του έβαλε να λύσει το Πυθαγόριο.
1: Δεν το ξέρεις, μπορεί να το λύνει. Οι μινιατούρες. Είναι πονηρά αυτά.
0: Λοιπόν, αν θέλετε και σκέφτεστε το μέλλον σας και τι δουλειά θα κάνετε, ανώτερες σχολές Δέλτα. Κάνε το Δέλτα βήμα σου και σπούδασε σε μια σχολή που θα σου προσφέρει πραγματικές ευκαιρίες καριέρας. Αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε επισύγχρονα εργαστήρια, προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις αγοράς. Έχεις 100 σύγχρονες ειδικότητες μπροστά σου από 12 τομείς σπουδών και επιλέγεις όποιο θέλεις εσύ. 2-10-32-20-3-60 στα 2 Περιστέρη Αγία Παρασκευή και Φιλαδέλφια, www.delta360.gr.
1: Το αδύνατο γίνεται δυνατό. Στη Novibet, πώς με τη νέα Novelink. πρόβλεψη δωρεάν σε κάθε αγωνιστή και διεκδικείς απίθανα έπαθλα έως και 20.000 ευρώ. Ναι, καλά, άκουσες. 20.000 ευρώ. Η Novelix σε περιμένει. Εσύ θα μπεις ή δεν θα μπεις. Εδώ η απορία. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr. Κάθετο στοίχημα.
0: Μα στέλνει η Κατερίνα μήνυμα στο Viber και λέει και η δικιά μου τα ίδια κάνει. Η κόρη της για τους κήπους, ρε εσύ. Πρέπει να έχουμε φτιάξει ήδη τους κήπους της πριγκίπισσας Σύσης, λέγανε.
1: The Babylon.
0: Λοιπόν, να συνεχίσουμε με τι? Να συνεχίσουμε με ανισόπεδη δίσκο. Να βάλουμε
1: το
0: αυτό.
1: Το αγαπημένο μου περσινό τραγούδι ήταν αυτό.
0: Το αγαπημένο σου περσινό.
1: Περσινό.
0: Λοιπόν, αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2 και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Κομβατινό Σφαίρα 102.2.
1: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούτε αποκλειστικά το νέο μου τραγούδι Ανοιχτή Ακρόαση στο Σφαίρα 102.2.
0: Σφαίρα 102.2.

0: Σημαντινό Σφαίρα 102.2, George Σαμπάνης. Και τι θέλω εγώ με σένα στον Σφαίρα 102.2. Πολλά φιλιά σε όλους εσάς που είστε παρέα μας μέσα από το διαδίκτυο, που είστε μακριά από εμάς, αλλά μας ακούτε από το ίντερνετ, στο σφαίρα.gr και στο application του Σφαίρα. Μόνο οι καθηγητές των αρχείων, λέει, το γνωρίζουν αυτό. Πώς λέγεται το κέικ στα ελληνικά? Το ξέρω αυτό.
1: Θα ήθελα να μάθω όμως.
0: Κάποιες ξένες λέξεις έχουν μπει τόσο πολύ στο λεξιλόγιο μας, λέει, και τη ζωή μας, που θεωρούμε αυτονόητο. Μία από αυτές, λέει, είναι και το κέικ, που έχει καθιερωθεί στην κουζίνα από τις γιαγιάδες μας ακόμα ως κέικ. Η λέξη προέρχεται από την αγγλική λέξη κέικ.
1: Εμείς πώς το λέμε?
0: Η οποία με τη σειρά της προέρχεται από τους Βίκινγκ, που είναι την αρχαία νορδική λέξη κάκα.
1: Κάκα. Το κακάο.
0: Λοιπόν, πώς λέγεται το κέικ? Η ελληνική λέξη για το κέικ χάνεται, λέει, στα βάθη της αρχαιότητας και την ονόμαζαν πλακούς.
1: Πλακούς.
0: Ναι, από τη λέξη πλάξ, που σημαίνει πλάκα. Ένα μείγμα με αλεύρι, αυγά, γάλα, μέλι, οτιδήποτε, η τούρτα, η οποία ήταν ένα βαρύ κέικ. Έτσι λοιπόν, είναι ο πλακούντας. Η ελληνική λέξη για το κέικ, λέει, είναι ο πλακούντας, παιδιά.
1: Πλακούντας, ε.
0: Πρώτη φορά το διαβάζω κι εγώ αυτό.
1: Πολύ ενδιαφέρον.
0: Ποτέ. Ναι. Απίστευτο.
1: Βέβαια, εντάξει, προτιμώ το κέικ. Να σου φτιάξει το πλακούντα μου. Το καλύτερο, ε. Με σοκολάτα και πορτοκάλι.
0: Θες τα αγώνες σοκολάτα στο πλακούντα?
1: Πω. Πλακούντα με φιστίκι. Πλακούντα με μαλλιά αγγέλο πάνω. Όλο και χειρότερο. Πλακούντα red velvet.
0: Απίστευτο. Σταμάτα, μωρέ. Λοιπόν, πλακούς, ναι, απίστευτο.
1: Ρε το πλακούντα.
0: Κοίτα
1: μου
0: να δεις. Επίσης, οι Έλληνες, οι αρχαίοι, λέει, χρησιμοποίησαν πρώτη την πύρα ως διωγγωτικό μέσο. Μετά πήγαμε στο baking powder, κατάλαβε. Απίστευτο. Λοιπόν.
1: Ο ζήθος.
0: Ναι, ζήθος, ναι, ναι.
1: Κάτι ξέρουμε κι εμείς.
0: Πλακούντα.
1: Τρία χρόνια αρχαία.
0: Θα πάω στην Ιωάννα σήμερα που θέλει να τη φτιάξω και για το σχολείο τη. Πώ θα σου φτιάξω ένα πλακούντα σήμερα?
1: Με ζήθο.
0: Θα πάει αύριο στη δασκάλα τη, θα τρελαθεί. Πού τα ξέρει το παιδί αυτά?
1: Είμαστε από σπίτι εμεί, κυρία, θα τη πει.
0: Α, το μαγευματινό σμέρα θα πει, κυρία.
1: Αχ, εντάξει, μιλάμε συνεχώς για δουλευταρά και μας λέτε εντάξει, υδραυλικούς και ηλεκτρολόγους όλοι ξέρουν. Αλλά παιδιά, δεν είναι μόνο αυτά. Στο Δουλευταρά βρίσκει αξιολογημένους επαγγελματίες σε κάθε ειδικότητα. Από τα πετσέρι και συνεργεία βιολογικού καθαρισμού μέχρι αλουμινάδες και ολική ανακαίνιση. Δουλευταράς, λοιπόν.
0: Λοιπόν, να ακούσουμε, Γιάννη μου, το. Περίμενε. Το σαν ήμουν παιδί του Μαζονάκη αυτό. Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2, 693-610-1022 στο Viber. Σας περιμένουμε παρέα εδώ μέχρι τις 8.

0: ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
2: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
3: Στο δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταρά app και ησύχασες.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά, η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
6: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
7: Α, ένας κύρος που μιλάει.
8: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
9: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
10: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
11: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
10: Hyperdesmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Vivechrome, Isomat.
11: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
10: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
11: Κωνσταντίνου Ωμικρον Ε. Τσόκρη 2, Άργος.
10: Τηλέφωνο 27510-66500.
11: Σημειώνεις επιτυχία.
12: Εργαλεία που πρέπει να δεις και να δοκιμάσεις. 5η 24 Σεπτεμβρίου. Ο Δημοπάνας σε καλεί σε ένα demo day που δεν πρέπει να χάσεις. Bormann Pro και Nakayama Pro έρχονται στο κατάστημά μας με εντυπωσιακές παρουσιάσεις, πρακτικές δοκιμές και tips και tricks από ειδικούς για να γνωρίσεις από κοντά τα εργαλεία που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Δες τα εργαλεία, δοκίμασέ τα στην πράξη και μάθε τα μυστικά τους από ειδικούς. Και μόνο για εκείνη την ημέρα, μείον 20% έκπτωση σε όλα τα εργαλεία μπαταρίας Bormann και Nakayama για αγορές και παραγγελίες. 5η 24 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, στο Δημοπάνα, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κίου. Δημοπάνας. Χρώματα, εργαλεία, μηχανήματα. Demo Day. Έλα να τα δοκιμάσεις.
13: Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
14: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
15: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520-97782.
16: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
17: Αχ,
4: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
17: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
18: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
19: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
18: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
19: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
20: Μπα, τι βλέπω. Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
21: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
20: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξα και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
21: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
20: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
21: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή?
20: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
21: Μωρέ, μπράβο.
20: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
22: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
20: Τηλέφωνα 27510 76037 και 6944 411 643.
23: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο, όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση, αναρτήσεις, αγορές με επιστωτική κάρτα, 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520 97 831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.

0: Σέρα 102,2 Ελληνά Παπίλα και Θανάση Πασά στο μικρόφωνο. Τι ακούσαμε τώρα, Γιάννη? Τώρα, περίμενε.
1: Όχι. Ναι. Πες μας τι ακούσαμε τώρα, Θανάση.
0: Ακούσαμε το πώς να κρατηθώ, πώς να φοβηθείς. Τι ήταν αυτό, πρέπει να σου πω. Θα σου πω τώρα και η φωνή μου, θύμισε κάτι.
1: Θα σου πω, θα σου δώσω ένα hint.
0: Φέρεις.
1: Παρέα στον Σφαίρα.
0: Παρέα στον Σφαίρα.
1: Μάλιστα.
0: Έχει παίξει αυτός,
1: κακός. Και δύο φορές κιόλας.
0: Κακός ήτανε.
1: Ο Θοδωρής Σφαίρης.
0: Αυτό είπα πριν, γιατί μου το κόψε.
1: Και πώς να κοιμηθώ.
0: Και πώς να κοιμηθώ, ορίστε το είπα. Μα. Δεν θέλεις να πάω μπροστά.
1: Μα πώς με εκνευρίζει αυτός ο άνθρωπος. Πώς. Λοιπόν, ανώτερες σχολές Δέλτα, γαστρονομία, τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική, graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, υγείας, αθλητισμού, τεχνικά, marketing, management, τα πάντα στις ανώτερες σχολές Δέλτα. Στην Σταδίου, στο Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια, σχεδιάζει το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Ανώτερες σχολές Δέλτα, λοιπόν, www.delta360.gr και 322360 το τηλέφωνο.
0: Κάθε γύρισμα και gadget, γιατί ο Novibit δωροτροχός δίνει 100 δώρα επιταγής αξίας 100 ευρώ για προϊόντα τεχνολογίας κάθε εβδομάδα. Εσύ θα είσαι ο επόμενος νικητής που θα πάει για ψώνια. Ώρα να μάθεις. Μόνο αν μπεις και γυρίσεις στον τροχό της Novibit. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στην Novibit.
1: Ούτε μασάζ, ούτε σάουνα, ούτε τίποτα. Ινστιτούτο Ξυσίματος.
0: Να
1: είναι
0: το...
1: η νέα μέθοδος χαλάρωσης.
0: Να πατέρα, βρήκα που θα επενδύσουμε τα χωράφια. Είναι 32... για μένα.
1: 32 ετών ο κύριος, ο οποίος είναι πού είναι. Μέθοδος χαλάρωσης.
0: Να πατέρα, βρήκα που θα επενδύσουμε τα χωράφια. Είναι
1: 32...
0: για μένα.
1: 32 ετών ο κύριος,

0: πλήρωνες. Λέει με ένα κουλούρι.
1: Έδινα στη μαθήτριά μου κάλια. Η κάλια και η Μαρία, αν θυμάμαι καλά, πάνε και χρόνια.
0: Τη είχε και διπλωμάρια.
1: Τους έδινε. Για να, από τον αγκώνα εσωτερικά μέχρι τον καρπό. Αυτό. Πήγαινε, έλα, πήγαινε. Πέθαινα. Εγώ δεν έχω και νύχια. Άμα έχει νύχια ο άλλος, μιλάμε τώρα για την απόλυτη χαλάρωση.
0: Φίλε, εμένα μου με. Και ξέρεις, χαϊδεύει. Λέω, λέω αχ, ξύσε λίγο. Τον και να. Και αρχίζει και ξύνει και δεν βάζει δύναμη. Και λέω, παιδί, μα το σε τώρα.
1: Τι λες, μωρέ, και
0: σε. Βάλε
1: λοιπόν,
0: μέσα.
1: Αυτό ο κύριος, λοιπόν, τι έκανε. Θυμήθηκε τα παιδικά του χρόνια που του άρεσαν να. Ο μπαμπάς του λέει, του χαϊδευε για να αποκοιμιέται και του έξυνα παλά την πλάτη. Και έτσι λοιπόν σου λέει, τι θα κάνω. Το ανεβάζει, μεταξύ βλέπει ένα σύντομο βίντεο στο TikTok βέβαια, με μια γυναίκα να ξύνει την πλάτη του συζύγου της και είδε στα σχόλια ότι πάρα πολλοί κόσμος έλεγαν ότι θα πλήρωνα για αυτό που βλέπω. Σου λέει, α, θα πλήρωνα για αυτό που βλέπεις, τώρα θα δεις.
0: Και έχει κάνει χάκια έτσι.
1: Σαλόνι ξυσίματος, 100.000 γιουάν το μήνα, 100.000 ευρώ δηλαδή, βγάζει.
0: Χαρά. Τι. Χαρά είναι φίλε, 100.000 το μήνα.
1: Η επιχείρηση έχει ήδη περάσει σε κερδοφορία.
0: Και
1: το
0: τι...
1: Μάιο ξεκίνησε.
0: Κασουέλ, και
1: 13.000 το μήνα τζιράρι.
0: Και τι λειτουργικά έξοδα να έχει αυτό τώρα.
1: Δηλαδή,
0: δύο
1: έχει.
0: Κεριά, το θες και χαλαρό τον άλλον. Ναι. Οπότε τον έχει στο σκοτάδι.
1: Μια μουσική.
0: Μια μουσικούλα.
1: Να βάζει λίγο φέρι, παρέσω σφαίρα.
0: Ξύνει.
1: Ναι. Εντάξει, ακούστε λίγο.
0: Από το ξύσμι up, έφτιαξα και το όνομα του μαγαζιού.
1: Ακούστε λίγα. 100 καταστήματα θέλει να ανοίξει. Αυτό είναι ο στόχο του.
0: Εγώ.
1: Θέλει να έρθει στην Ευρώπη.
0: Εδώ,
1: το franchise το δίνει. Τι franchise να μου δώσει τώρα εμένα.
0: Το φέρνω.
1: Το ξύνω μόνη μου. Ενώ.
0: Ναι, αλλά ναι, αλλιώς να στο ξύνουνε.
1: Ενώ.
0: Να σου, αυτό είναι η δεύτερη μου ερώτηση. Ξύνουμε μόνο πλάτη.
1: Ναι, μπορεί. Ό,τι. Ρε, παιδί μου.
0: Κι άλλο πελάτη έχει άλλο φαγούρ.
1: Σου λέει, το κεφάλι έχει άλλη τιμή.
0: Α.
1: Με στα μαλλιά.
0: Η ουρά που πιάνει εκεί και
1: λοιπόν,
0: δρώνει κιόλας
1: λίγο. Σταμάτα λίγο. Είμαστε στον αέρα. Λοιπόν, η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Οι πελάτες ξαπλώνουν και υπάρχουν ειδικά πλαστικά νύχια για να τους ξύνουν το σώμα. Κοίτα να δεις, ρε παιδιά. 40 ευρώ την ώρα χρεώνει.
0: 40 ευρώ την ώρα!
1: 14 με το σκυλί οι άλλοι.
0: Τι
1: κάνει εκεί πέρα εδώ, τραβά και το σκυλί.
0: Φίλε, τι ωραίο ζευγάρι. Ο ένας να ξύνει και άλλα πηγαίνει βόλτα τα σκυλιά.
1: Και βγάζουν το μήνα 15.000.
0: Και ανοίγουν και μια επιχείρηση μετά grooming για το σκυλί.
1: Ναι.
0: Το καθαρίζουν το 60 το μήνα.
1: την ώρα.
0: Πω παιδιά, όσοι δίνετε τώρα πανελληνίες, μην διαβάζετε.
1: Δεν σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Μην διαβάζετε.
1: Έλα τώρα, μα είναι δυνατόν.
0: Ρε πιάστε όλοι
1: και αρχίστε. Μα γυρίζει στο ραδιόφωνο οι μανάδες.
0: Ρε πιάστε να ξύσετε.
1: Μα σε παρακαλώ πολύ.

0: λίγο πριν τις 7 στον Σφαίρα 102,2.
1: Ώρα να μπεις στο eFood και να κάνεις τα ψώνια σου από τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ.
2: Μπες στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
3: House of Riches, βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
0: Δεν είναι μαγεία, είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches, αποκλειστικά στη Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
0: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
7: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
8: Ποιος έφτασε, μυρτό μου?
9: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
0: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA.
10: Σφαίρα 944.gr.
11: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
12: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-43-403.
13: Σας περιμένουμε κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο με εκλεκτή γιώσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
14: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
10: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
12: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
15: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
16: Έως την Τετάρτη, επιλεγμένες πάνες Pampers μόνο 13,79. Όλα τα υγρά πιάτα Nava 900 ml μόνο 1,73. Και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα Ariel μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Και με δύο τεμάχια 15% φθηνότερα.
15: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
13: Νέα θέση εργασίας στο ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το ΙΚΤΕΟ Δρόμος αναζητά ελεκτή οχημάτων για το κατάστημα Ναυπλίου. Απαραίτητα προσόντα, πτυχίο μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού ή άλλης ισότιμης σχολής ΑΕΙ ΤΕΙ, πτυχίο σχολής μηχανικών εμπορικού ναυτικού ή άλλης ισότιμης σχολής, Απόφυτος ειδικότητας μηχανικού, ηλεκτρολόγου, μηχανοτρονικής ή άλλης συναφούς ειδικότητας ΕΠΑΛΟ ΑΕΔ ή ΕΚ, κάτοχος διπλώματος οδήγησης Α και Β κατηγορίας. Παροχές, σταθερό εργασιακό περιβάλλον, πλήρης απασχόληση, ανταγωνιστικές αποδοχές. Αποστολή βιογραφικών στο icteodromos@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27520 70 300.
5: Στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
17: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
18: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα και το Θανάση.

0: Θανάση, ήσουν από τα παιδιά που περνούσες στα κορίτσια, δηλαδή είχες πολλές κατακτήσεις όταν ήσουν πιο μικρός.
1: Έλα,
0: λέει αλήθεια τώρα, θέλω να πω σοβαρά. Ήσουν δημοφιλής στο σχολείο καταρχάς.
1: Πάρα πολύ. Με λέγανε πολύ μελαχνός Brad Pitt.
0: Γνέμισε λίγο.
1: Αλήθεια σου λέω. Όχι, Steve Douzos. Ο Steve Douzos της Άνωνας.
0: Πέρναγε η μπογιά σου πολύ.
1: Πέρναγε η μπογιά μου όσο την άφηνα εγώ να βγει από το κουτί. Πέτα γέλα.
0: Έλα, πες.
1: Μέχρι ενός σημείου.
0: Γιατί σου λέω αυτό.
1: Στα παιδιά που δεν είχαν αυτοπεποίθηση, πέραγε η μπογιά μου.
0: Γιατί λένε ότι όσο πιο δημοφιλής είσαι στην εφηβική σου ηλικία, λένε οι έρευνες, ναι, τόσο πιο εσωστρεφής γίνεσαι μετέπειτα.
1: Έτσι πάει. Μετά καραφλιάζει. Καραφλιάζει και παχαίνει.
0: Δεν πιστεύω ποτέ να έχεις ταυτόχρονες σχέσεις. Όχι, δεν είσαι τέτοιο άνθρωπο.
1: Ποτέ. Καλά. Μόνο σε άλλα σχολεία. Ποτέ στην τάξη.
0: Τα θυμάσαι αυτά.
1: Τα θυμάμαι όλα και η αλήθεια είναι ότι δεν πέρναγε πολύ μπογιά μου. Γι' αυτό τώρα είμαι με δύο ρολά.
0: Τι. Έλα, εγώ πιστεύω ότι ήσουνα. Γιατί είχες το χιούμορ. Είχες το μπουρού.
1: Ήμασταν πολύ επιφανειακοί η γενιά μας. Δεν κοιτάζαμε όπως η Gen Z τώρα την ψυχή. Δεν φιλοσοφούσαμε.
0: Κοιτάζει η Gen Z την ψυχή τώρα, πιστεύει.
1: Παλιά ήμασταν μόνο κοιλιακό. Κοιλιακό, κόλο, μπούτια, αυτό. Για να δω δικέφαλο, δείξε μου λίγο μπράτσο.
0: Εσύ,
1: Τζον Μπράβο.
0: Εσένα όμως. Σταμάτα, μωρέ. Εσένα όμως δεν σου γίνεται αυτό που λένε.
1: Ποιο?
0: Δεν είσαι πιο εσωστρεφής όσο δημοφιλής μας λες ότι ήσουν τότε.
1: Εγώ δεν ήμουν αρχικά δημοφιλής.
0: Δεν ήσουν, αποφάσισε, Θανάση, μας έχεις πρίξει.
1: Ήμουν δημοφιλής στους άντρες. Για φίλος.
0: Λέγε ρε παιδά, ερωτικά μιλάω, Θανάση, με νευριάζεις.
1: Ερωτικά τον έρωτα τον γνώρισα στα 21 μου.
0: Πρώτη φορά. Έκανε σεξ 21 σου.
1: Κατάλαβα ότι τελικά γίνεται με άλλους ανθρώπους μέχρι τώρα.
0: Έλεος. Δεν μπορώ να κάνω σοβαρή συζήτηση. Πάω κατευθείαν δουλευταρά. Και συγκεκριμένα, πάω δουλευταρά γιατί εκεί έχεις όλους τους επαγγελματίες σε ένα μέρος. Έχω πάρα πολλά πράγματα να κάνω στο σπίτι που να ξέρετε. Από σήμερα το πρωί που ουσιαστικά είναι σαν να μπήκαμε κανονικά στη σεζόν. Δηλαδή, πλέον είναι τα μαθήματα συγκεκριμένες ώρες. Μάθαμε λίγο το πρόγραμμα απ' έξω κι αυτά. Έχω πάρα πολλά πράγματα να κάνω. Οπότε πρέπει οπωσδήποτε να καλέσω δουλευταρά. Με αξιολογήσεις, δείγματα δουλειάς και πλήρη προφίλ. Μπαίνεις, συγκρίνεις και επιλέγεις. Απλά γρήγορα και ξεκάθαρα.
1: Η εβδομάδα σου ξεκινάει με τύχη και ελληνικό ταπεραμέντο. Γιατί η Greek Roulette της Novibet παίρνει θέση και σε βάζει κατευθείαν στο παιχνίδι. Με λίγα λόγια, δευτερόλα. Μάθε περισσότερα στο live καζίνο της Novibet.
0: Εν τω μεταξύ, δεν μ' άφησες, δηλαδή πραγματικά.
1: Αντέλα, πες το.
0: Όχι, πιστεύεις ότι κάποιος έχει βγάλει νόημα αυτά που λέγαμε τώρα έξω?
1: Ναι, πάρα πολύ. Γελάς, το λες. Γελάς γιατί σου λέει εντάξει, και αυτός δεν, οπότε καλά είμαστε. Απογευματινό σφαίρα 102-2.

0: Βατινό Σφαίρα 102.2.
1: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούτε αποκλειστικά το νέο μου τραγούδι «Ανοιχτή ακρόαση» στο Σφαίρα 102.2.

0: Απογευματινό σφαίρα 102.2 και πάμε στη συνταγή της ημέρας.
1: Η συνταγή της ημέρας.
0: Λοιπόν, Θανάση, σου δίνω υλικά και μου φτιάχνει συνταγή. Είσαι έτοιμος?
2: Α, οκ, okay, μου αρέσει αυτό η πολιτική.
0: Ναι. Σήμερα θα το κάνουμε έτσι.
2: Σκέφτηκα μια εφαρμογή.
0: Ναι, για πες.
2: Ψήνεσαι τώρα εσύ που έχεις λεφτά, ρε παιδί μου, και μπορείς να επένδυσεις. Άμα θέλεις, να πάω να το κατοχυρώσουμε.
0: Τι θες να
2: το πω τώρα, αλλά ναι, είπα, δεν πειράζει.
0: Ας το κατοχυρώσει άλλο.
2: Σκέψου να υπήρχε ένας μηχανισμός AI program, το οποίο να ήταν μέσα στο ψυγείο με μια οθονούλα και να σου διάβαζε τι υλικά έχεις και να σου πρότεινε συνταγή με ό,τι έχεις μέσα.
0: Απίστευτο.
2: Δεν ήταν πολύ ωραίο.
0: Θα γίνει οπωσδήποτε αυτό.
2: Καλά, πολλά θα γίνει.
0: Καλά, νομίζω ότι αυτό μπορεί να συμβαίνει ήδη κάπου έξω. Κάπου το είδες, λέγε.
2: Δεν το
0: σκέφτηκες μόνο.
2: Το σκέφτηκα μόνο
0: εγώ. Και εγώ κάποτε είχα σκεφτεί κάτι.
2: Και εγώ έχω σκεφτεί κι άλλο, θα το πω μετά.
0: Να σου το πω λίγο τώρα.
2: Το άλλο είναι πιο. Το
0: εμένα
2: άλλο
0: μου το πήρανε γρήγορα.
2: Για πες το.
0: Θήκη με καθρέφτη από πίσω. Για να βλέπεις τον εαυτό σου να βάφεσαι.
2: Η αλήθεια
0: γιατί
2: είναι.
0: Γιατί γελάτε.
2: Αυτά τα χαζοπρακτικά.
0: Ναι. Θα είχα πολλά λεφτά τώρα. Θα είχα πολλά λεφτά. Θα με αγόραζε η Apple καταρχάς. Θα μου έλεγε τι μυαλό έχεις εσύ.
2: Σε πληροφορώ ότι αυτός ο Ευρωπαίος, δεν θυμάμαι τώρα, το είχα διαβάσει κάπου σκανδιναβός, κάτι δεν ήταν. Ένας που δούλευε σε μια εταιρεία εμφιάλωσης σκέφτηκε να περάσει νομοσχέδιο μαζί με έναν Ευρωβουλευτή ότι δεν θα ανοίγουν τα καπάκια. Αυτό που έχουν όλοι τώρα πανευρωπαϊκά.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, αυτός επειδή το έχει καταχυρώσει, έχει γίνει δισεκατομμυρίουχος τώρα.
0: Τι λες, και τι δουλειά
2: έκανε. Απλά δούλευε στο Υπουργείο κάπου εκεί στην Νορβηγία και το πρότεινε σαν εξωτερική πατέντα μέσα από μια εταιρεία του, το παρουσίασε, το αγόρασε στην Νορβηγία.
0: Πολύ βρυσίδι να ξέρει αυτό ο άνθρωπο. Ε.
2: Ναι, αλλά είναι
0: που δεν φεύγει το καπάκι.
2: Κοίτα,
0: και παλεύουμε και γινόμαστε, μην πω πώ γινόμαστε.
2: Εντάξει, έχει δίκιο.
0: Σωστό, βέβαια.
2: Οικολογικά όμω είναι
0: οικολογικά, σωστό, αλλά έχω πιει νερό και έχει πέσει όλο πάνω μου.
2: Δεν υποστηρίζει τα λεγόμενα.
0: Λοιπόν, θέλω να σα πω κάτι. Αυτό τώρα που λέω Θανάση, γιατί στην συνταγή ξεκίνησα, μόνο έχουμε πάει. Όταν γράφει ένα μήνυμα στο κινητό σου, όταν πληκτρολογεί ένα σχόλιο στα social, έχει δει που. Γίνεται μεγάλο το νούμερο για το γράμμα.
2: Ναι.
0: Για να δεις πώς γράφεις. Αυτό το έχει κάνει Έλληνας.
2: Άντε, ρε.
0: Έτσι μου έχουν πει, δεν ξέρω.
2: Εντάξει, πολλά. Και ο New
0: έχουν πει ότι αυτό είναι ελληνική πατέντα.
2: Και ο New Balance Έλληνας είναι, να ξέρεις.
0: Αλήθεια.
2: Πάμε. Πολλοί ρε, έχουμε παντού, ρε.
0: Πάμε στη συνταγή, ρε Θανάση.
2: Άντε,
0: έχει παίξει και το φίλε, τίποτα δεν έχουμε πει. Λοιπόν, σου δίνω υλικά και μου φτιάχνει συνταγή. Σου δίνω ανανά,
2: okay.
0: Σάλτσα σόγια,
2: ναι.
0: Μέλι,
2: ναι.
0: Τσίλι.
2: Πολύ γλυκό όλο αυτό.
0: Πάμε. Σιγά καλά το γλυκό.
2: Γλυκό σου αρχικά.
0: Τι λοιπόν,
2: κοίτα, θα σου έκανα ένα γλυκό ανανά. Πολύ απλά. Θα τηγανίσουμε τον ανανά με τη σόγια, πολύ λίγη σόγια θα βάλεις.
0: Ναι.
2: Θα σπάσουμε το μέλι για να γλυκάνει, να κάνει κρούστα και θα το σερβίρουμε με μια σάλτσα τσίλι στο κέντρο για να έχεις το γλυκό ξινό. Δεν κάτι άλλο δεν μπορώ να σου κάνω.
0: Σιγά τη συνταγή ρε Θανάση.
2: Ναι, αλλά σου φτιάξα κάτι.
0: Να σου φτιάξω εγώ.
2: Με αυτά τα τέσσερα.
0: Με αυτά. Εγώ θα τον έψινα τον ανανά στο φούρνο.
2: Ναι.
0: Με και όλα τα υπόλοιπα θα τα κάνω μαρινάδα και θα το.
2: Και?
0: Θα το κάνω γλάσο.
2: Και?
0: Τι και,
2: παιδί και, μου. Και πώς θα το παρουσιαστεί, πάρε αυτό, ξερός λουκουμά.
0: Όχι, θα. Παιδί μου, γλασαρισμένος ανανάς.
2: Εγώ σου φτιάξα γλυκό.
0: Εγώ σου.
2: Δεν ξέρω τι είναι αυτό.
0: Εμένα, καταρχάς είναι πιο πολύ ώρα. Εμένα. Ψήν τον ανανάς.
2: Για να λες ότι κάνεις.
0: Σημαίνει ότι έχω μαγειρέψει περισσότερο από σένα.
2: Καλά, εντάξει. Λοιπόν, χάρη να φούνω για να φιλέσω.
0: Εσύ με ένα σιχαροτήγανο, απλά το μέλι που πάνω έβαλες.
2: Φίλε, εγώ σου. Καλά, αυτό αν πήγε στο Μεγάλη Βρετάνια, 50 ευρώ σου παίρνανε το δικό μου.
0: Καλά, άμα ψηφίσει ο κόσμος, προφανώς έχω πάρει δεκάρι.
2: Για ψηφίστε να δούμε ποιο νου είναι καλύτερο.
0: Μέχρι να ψηφίσετε στο Viber, πάμε να μιλήσουμε για το Race for the Cure. Κάθε βήμα έχει αξία, κάθε χαμόγελο δίνει δύναμη και ο Σφαίρα 102.2 είναι και φέτος το Race for the Cure σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, ενέργεια και ανθρώπους που τρέχουν για έναν κοινό σκοπό. Το μεγαλύτερο event ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού επιστρέφει και φέτος και μας υποδέχεται σε νέο χώρο. 3 και 4 του Οκτώβρη στο πεδίο του Άρεος, το 18ο Greece Race for the Cure, νέες διαδρομές, μοναδική ενέργεια και τον ίδιο σημαντικό σκοπό πάντα. Το Σάββατο λοιπόν, 3 του μηνός, το Άλμα Ζωής μας περιμένει με μια μεγάλη γιορτή υγείας, ενημέρωσης και ψυχαγωγίας για μικρούς και μεγάλους και την Κυριακή όλοι δίνουμε το παρόν στον αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων και στον περίπατο των 2 χιλιόμετρων. Οι εγγραφές έχουν ανοίξει, οπότε greaserace.gr, ο Σφαίρα 102.2 βεβαίως είναι και φέτος εκεί.
2: Κάθε γύρισμα και gadget. Γιατί ο Novibet δωροτροχός δίνει 100 δώρα επιταγής αξίας 100 ευρώ για προϊόντα τεχνολογίας κάθε εβδομάδα. Εσύ θα είσαι ο επόμενος νικητής που θα πάει για ψώνια. Ώρα να μάθεις. Μόνο αν μπεις και γυρίσεις στο τροχό της Novibet. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στην Novibet.
3: Απογευματινό σφαίρα 102.2.
4: Ευχαριστώ.

0: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς. Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C ενός γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unifarma.
1: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
2: Και τη νέα σεζόν, το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappi και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το τέκι. Snappi, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappibank.com.
3: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
4: Μπα. Αυτός έχει ρόδες.
5: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
3: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
4: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα. Να δω.

0: κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
2: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
3: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
2: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
4: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmacerv Lilly. In the
5: nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά είδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια. Σεντόνια πετσέτες παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα δεν δίνω χαλί. Βιοκαρπέτ δίνω.
2: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8. Στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
1: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
3: Σειρά, ξεκόλα.
2: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

0: Κάθε μικρή ιστορία είναι ένα μονοπάτι του ίδιου μεγάλου δρόμου. Ενός δρόμου που οδηγεί πάντα μπροστά προς ένα καλύτερο μέλλον. Στα κέντρα ειδικής αγωγής Μονοπάτι, στο Άργος και στον Ναύπλιο, αυτόν τον δρόμο ανοίγουμε με τις λογοθεραπείες, τις εργοθεραπείες, την ειδική διαπαιδαγώγηση, τη συμβουλευτική από ψυχολόγους και την ευθύνη που αναλαμβάνουμε απέναντι στα παιδιά και στους γονείς που μας εμπιστεύονται τόσα χρόνια. Γιατί υπηρετείς τον σκοπό του κάθε παιδιού όταν δεν σταματάς ποτέ να προσπαθείς. Στο Μονοπάτι για ένα καλύτερο αύριο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2751 55 0122 και 2752 0 27 100.
1: Εργαλεία που πρέπει να δεις και να δοκιμάσεις. 5-24 Σεπτεμβρίου, ο Δημοπάνας σε καλεί σε ένα demo day που δεν πρέπει να χάσεις. Bormann Pro και Nakayama Pro έρχονται στο κατάστημά μας με εντυπωσιακές παρουσιάσεις, πρακτικές δοκιμές και tips και tricks από ειδικούς για να γνωρίσεις από κοντά τα εργαλεία που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Δες τα εργαλεία, δοκίμασέ τα στην πράξη και μάθε τα μυστικά τους από ειδικούς. Και μόνο για εκείνη την ημέρα, μείον 20% έκπτωση σε όλα τα εργαλεία μπαταρίας Bormann και Nakayama για αγορές και παραγγελίες. 5-24 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, στο Δημοπάνα, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κίου. Δημοπάνας. Χρώματα, εργαλεία, μηχανήματα. Demo Day. Έλα να τα δοκιμάσεις.
2: Τσιμπόκασα ΕΒΕ Dream House. Τα έπιπλα που ονειρευτήκατε, τα έχουμε εμείς. Έπιπλα που κάνουν τη ζωή στο σπίτι απολαυστική, λειτουργική, άνετη, χαρούμενη. Σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, τραπεζαρίες, μικροέπιπλα, όλα σε μοντέρνα γραμμή, ξεχωρίζουν για την ποιότητα και την καλή κατασκευή. Επίσης, ορθοπαιδικά στρώματα Imperial Strom. Έπιπλα Τσιμπόκασα ΕΒΕ Dream House. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520 25657 και 26100. 164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, Μπλε Ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά

0: Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, μπλε ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27510-51-558. Σε ξελογιάζει.
1: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι, δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
2: Πολυκατάστημα Μέγα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
1: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
4: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
5: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό αντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
6: Και πού ξέρω, ρε μωρό μου, εγώ από χρώματα.
5: Και ποιος ξέρει?
6: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
5: Μα τι λες?
6: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρόμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
7: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
8: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
7: Τηλέφωνο 27510-66500.
8: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
9: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
10: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
9: Οκ.
10: Τι οκ.
9: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
10: Τότε φύγαμε.
9: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
11: Κατάλαβες.
12: Εντάξει.
11: Ποιος έκανε ποδηλασία παλιά, ένας
12: που ήταν μοντέλο? Ο Αντρέας, ο Παπανδρέου.
11: Όχι. Ποιος που ήταν και μοντέλο.
12: Ο τέτοιος, ο Αποχή, πώς το, που ήταν και πρωταθλητής.
11: Δεν θυμάμαι τότε. Χρανιώτης, όχι. Τέλος πάντων. Λοιπόν,
12: τώρα,
11: ακούστε λιγάκι. Αν θέλετε πολύ υψηλό κάρντιο, πολύ έντονο κάρντιο, είστε εσείς που είστε εσωστρεφείς, που δεν θέλετε να έχετε πολλά με τον άλλον, γι' αυτό και πηγαίνετε πάνω, λυσάτε πάνω στους διαδρόμους και σε αυτά, για να μην έχετε ανάσα και να μιλάτε με κανέναν. Αυτό είναι στάνταρ, έτσι. Εάν θέλετε μια μέτρια ένταση σε άσκηση, τότε είστε αυτοί που είσαστε πάρα πολύ οργανωτικοί, έχετε πρόγραμμα, είσαστε οι άνθρωποι οι οποίοι ξέρετε πάρα πολύ καλά τον επόμενο μήνα, τάδε του μηνός, τάδε ώρα, τι θα κάνω. Οπότε θέλετε μια συγκεκριμένη, μια μέτρια ένταση. Χειμωνέτος, το θυμήθηκα.
12: Μπράβο.
11: Αυτό ψάχνεις τόση ώρα.
12: Αυτό είναι ψάχνω.
11: Τι έχω πει τόση ώρα που ψάχνεις εσύ?
12: Για το κάρντιο έλεγες.
11: Τι είπα για το κάρντιο?
12: Ό,τι να κάνει, να βγαίνει να ποδηλασία, είναι πολύ καλό για την καρδιά σας.
11: Λοιπόν, αν έχετε λοιπόν ένα πρόγραμμα, αν για παράδειγμα είστε εκείνος που πιέζεστε πάρα πολύ στη δουλειά σας και θέλετε να έχετε πρόγραμμα και πλάνο, τότε θα κάνετε μια μέτρια ένταση. Ας πούμε, γέφυρες γλουτών. Κάνεις γέφυρες γλουτών?
12: Σου κάνω τώρα μία.
11: Σανίδα.
12: Μπρούκλιν κάνω.
11: Σανίδα.
12: Με το γλουτό μου εγώ.
11: Τι είναι το Μπρούκλιν?
12: Μπρούκλιν Μπρίτζ, ρε. Τρεις γέφυρες πάνω σε μία.
11: Να κάνετε άρσης γάμπας.
12: Αυτό εδώ δηλαδή, κοίτα. Οπ.
11: Δεν είναι αυτό η άρση γάμπας. Η άρση γάμπας είναι κάθομαι, σηκώνομαι, κάθομαι, σηκώνομαι.
12: Αυτό δεν είναι άρση γάμπας. Αστεία πράγματα, λοιπόν, δεν ασκείς αυτά.
11: Lunges.
12: Πηδηματάκια δηλαδή.
11: Προβολές, ρε Θανάση. Προβολές είναι που πας μπροστά και πεις, κατάλαβες.
12: Πολύ γάλα.
11: Λοιπόν,
12: προβολές και προσποιήσεις.
11: Κάμψεις.
12: Κάμψεις.
11: Ναι, οι γέφυρες γλουτών εμένα μου έκαναν κάτι. Ωραίες οι γέφυρες γλουτών.
12: Το δείχνει με σχέδιο.
11: Οι Καρντάσιανς κάνουν συνέχεια γέφυρες γλουτών.
12: Ναι, έχουν αυτοί κάτι γέφυρούμπες.
11: Έχουν γέφυρες, κατάλαβες, για να γυμνάζουν τους γλουτούς.
12: Σαν τα Ιαπωνικά τα τέρατα είναι. πέντε γέφυρες μία πάνω από την άλλη, ναι.
11: Αν θέλετε να ασχοληθείτε με τον αθλητισμό και θέλετε να το κάνετε κάνετε και επάγγελμα, θα πάτε στις ανώτερες σχολές Δέλτα που σας περιμένουν εκεί οι άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, γιατί μιλάμε τώρα για πάρα πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια και με πολύ μεγάλο δίκτυο συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, 8.000 επιχειρήσεων, για να έχετε πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σας. Αθήνα, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια, οι σχολές Δέλτα της Αττικής και βεβαίως 2-10-32-23-63-w.delta360.gr.
13: Ξέρεις κανένα καλό υδραυλικό?
14: Σταμάτα να τη λες αυτή την έκφραση. Στο Δουλευταρά έχει όλους τους επαγγελματίες σε ένα μέρος με αξιολογίες, δείγματα δουλειές και πλήρες προφίλ. Μπαίνεις, συγκρίνεις, εμπλέκεις. Απλά γρήγορα, ξεκάθαρα.
11: Και εις αύριον τα σπουδαίαν λοιπόν. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ωραία Δευτερούλα. Το υπόλοιπο Δευτέρα να το περάσετε όμορφα.
14: Κρίνησε μπλέξ. Απλά γρήγορα ξεκάθαρα.
11: Και εις αύριον τα σπουδαίαν λοιπόν. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ωραία Δευτερούλα. Το υπόλοιπο Δευτέρα να το περάσετε.

0: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon.
2: Α, ένας κύρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Hellenicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Hellenicon. Πάμε να το ζήσουμε.
3: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
4: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
5: Το πρωινό σου,
6: το καλύτερο.
5: Το απογευματινό σου break,
7: το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα,
5: το καλύτερο.
7: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοπούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
5: Λαδοπούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά, ό,τι καλύτερο.
8: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
9: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
8: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
9: Off, τι πάθαμε.
8: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός, στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
10: Πάμε επόμενη γραμμή.
11: Ναι, εγώ είμαι.
10: Ναι.
11: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβληψη για αύριο.
10: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
11: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
10: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
11: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
10: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/όροι.
13: Γνωρίζετε ποιο

0: Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια! Με το ίδιο.
2: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
3: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλο. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Γλωσσομάθεια πρωτοπορεί και σας μαθαίνει αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, κινέζικα, ρώσικα, ιταλικά και ισπανικά. Η 20ετής παρουσία μας στο χώρο σε συνδυασμό με τους άρτια καταρτισμένους και έμπειρους καθηγητές μας, καθώς και τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας μας στις εξετάσεις, εγγυώται τη σωστή και γρήγορη εκμάθηση της ξένης γλώσσας που επιθυμείτε. Προσφέρονται τμήματα όλων των επιπέδων και ηλικιών. Μάθετε κοντά μας τη ξένη γλώσσα που σας ενδιαφέρει και θα σας βοηθήσει στο μέλλον σας. Γλωσσομάθεια. Η λέξη κλειδί στις ξένες γλώσσες. Αναστασία Πανοπούλου, Έλενα Χριστοδούλου, Εκατερίνη Χατζίκου, Μακαρίου 25, πλησίον Αγίας Εκατερίνης στο Άργος. Τηλέφωνο 2751-0-202-44. Δωρεάν μαθήματα αγγλικών pre-junior για μαθητές πρώτης δημοτικού. Επίσης προνομιακές τιμές σε μαθήματα γερμανικών pre-junior για μαθητές τρίτης και τετάρτης δημοτικού.
2: Εργαλεία που πρέπει να δεις και να δοκιμάσεις. 5-24 Σεπτεμβρίου, ο Δημοπάνας σε καλεί σε ένα demo day που δεν πρέπει να χάσεις. Bormann Pro και Nakayama Pro έρχονται στο κατάστημά μας με εντυπωσιακές παρουσιάσεις, πρακτικές δοκιμές και tips και tricks από ειδικούς για να γνωρίσεις από κοντά τα εργαλεία που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Δες τα εργαλεία, δοκίμασέ τα στην πράξη και μάθε τα μυστικά τους από ειδικούς. Και μόνο για εκείνη την ημέρα, μείον 20% έκπτωση σε όλα τα εργαλεία μπαταρίας Bormann και Nakayama για αγορές και παραγγελίες. 5η-24 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, στο Δημοπάνα, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κίου. Δημοπάνας. Χρώματα, εργαλεία, μηχανήματα. Demo Day. Έλα να τα δοκιμάσεις.
6: Θρέψη, όλοι μιλούν για το τι προσφέρουν στο φυτό. Στην Decagro μιλάμε για το τι πραγματικά μπορεί να αξιοποιήσει. Κάθε σταγόνα που του δίνεις δεν αρκεί μόνο να το θρέψει, πρέπει και να δουλεύει μαζί του. Decastin, νέα γενιά υγρών λιπασμάτων από την Decagro, με τεχνολογία Artin για στοχευμένη θρέψη και ισχυρή βιοδιέγερση. Χάρη στο προηγμένο σύμπλεγμα βιοδραστικών μορίων Artin, το φυτό αξιοποιεί καλύτερα τα θρεπτικά στοιχεία, ενεργοποιεί τον μεταβολισμό του και ενισχύει την αντοχή του για να αποδίδει περισσότερο ακόμη και όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν. Decastin. Βιοδιέγερση σε κάθε σταγόνα. Decagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
7: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης, 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ, 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Angie Cocconi συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique. Άργους 6. Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
5: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
6: Τέτοια ώρα. Κυριακάτικα.
5: Οκ.
6: Τι οκ.
5: Οκ, Grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Deli προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
6: Ε, τότε φύγαμε.
5: Οκ, Grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
7: Ρε μωράκι, πίνασα. Τι καλό θα φάμε?
8: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
7: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
8: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
7: Με αγνά υλικά.

0: 58 στο Άργος. Delivery στο 2751 306 856 από 12 το μεσημέρι έως 4 το απόγευμα. Καταπληκτικές γεύσεις μέχρι την τελευταία μπουκιά.
1: Κατά κίνα φας. Κατά κουζίνα να φας.
2: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
3: Ξεχωριστές στιγμές γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
2: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό, τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει, τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες. Λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες. Ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27510-51-558. Σε ξελογιάζει.
4: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
5: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Silka.
6: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.

Αν φταίσαι εσύ, φταίω κι εγώ. Λύση ποτέ δεν θα σου βρω. Υποπτές λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο θα τον βρεις.

θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουνε πολλά. Όσο το τέλος προχωράει,

0: sfera944.gr. INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι 9.
2: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
3: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
4: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
3: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
5: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
6: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
9: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
10: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
11: Έως το Σάββατο, στα φίλια Σουλτανίνα το κιλό, τώρα μόνο 1,89. Και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγε, 3 x 200 γραμμάρια, 30% φθηνότερα. Σοκολάτες Λάκτα και μπισκότα Ροσέν, 2 συν 1 δώρο. Ακόμα νερά Πάικο και Θέρισο, 20% φθηνότερα.
12: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
13: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
14: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
15: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
16: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
17: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
18: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
19: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
20: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση Χονδρική Λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
3: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-43-403.
4: Σας περιμένουμε κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο με εκλεκτή γιώσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
5: Εργαλεία που πρέπει να δεις και να δοκιμάσεις. 5η 24 Σεπτεμβρίου. Ο Δημοπάνας σε καλεί σε ένα demo day που δεν πρέπει να χάσεις. Bormann Pro και Nakayama Pro έρχονται στο κατάστημά μας με εντυπωσιακές παρουσιάσεις, πρακτικές δοκιμές και tips και tricks από ειδικούς για να γνωρίσεις από κοντά τα εργαλεία που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Δες τα εργαλεία, δοκίμασέ τα στην πράξη και μάθε τα μυστικά τους από ειδικούς. Και μόνο για εκείνη την ημέρα, μείον 20% έκπτωση σε όλα τα εργαλεία μπαταρίας Bormann και Nakayama για αγορές και παραγγελίες. 5η 24 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, στο Δημοπάνα, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κίου. Δημοπάνας. Χρώματα, εργαλεία, μηχανήματα. Demo Day. Έλα να τα δοκιμάσεις.
6: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
7: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
6: Οκ.
7: Τι οκ.
6: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
7: Τότε φύγαμε.
6: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
4: Νέα θέση εργασίας στο ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το ΙΚΤΕΟ Δρόμος αναζητά ελεκτή οχημάτων για το κατάστημα Ναυπλίου. Απαραίτητα προσόντα, πτυχίο μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού ή άλλης ισότιμης σχολής ΑΕΙΤΕΗ, πτυχίο σχολής μηχανικών εμπορικού ναυτικού ή άλλης ισότιμης σχολής, απόφυτος ειδικότητας μηχανικού, ηλεκτρολόγου, μηχανοτρονικής ή άλλης συναφούς ειδικότητας ΕΠΑΛ, ΟΑΕΔ ή ΕΚ, κάτοχος διπλώματος οδήγησης Α και Β κατηγορίας. Παροχές, σταθερό εργασιακό περιβάλλον, πλήρης απασχόληση, ανταγωνιστικές αποδοχές. Αποστολή βιογραφικών στο ictodromos@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27520 70300.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: fera944.gr.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 10.
2: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
3: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
4: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
5: Ξεχωριστές στιγμές γεμάτες φως, μοναδικές εικόνες γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master, δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master, πυροτεχνήματα και μπαλόνια για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master, πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master, πυροτεχνήματα και μπαλόνια, γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
6: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
7: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
6: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
7: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
6: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
7: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή?
6: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
7: Μωρέ, μπράβο.
6: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
8: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα Φιχτιά Άργους.
6: Τηλέφωνα 27 510 76 037
8: και 6944 411 643.
1: Σφαίρα.

0: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Γλωσσομάθεια πρωτοπορεί και σας μαθαίνει αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, κινέζικα, ρώσικα, ιταλικά και ισπανικά. Η 20ετής παρουσία μας στο χώρο σε συνδυασμό με τους άρτια καταρτισμένους και έμπειρους καθηγητές μας, καθώς και τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας μας στις εξετάσεις, εγγυώται τη σωστή και γρήγορη εκμάθηση της ξένης γλώσσας που επιθυμείτε. Προσφέρονται τμήματα όλων των επιπέδων και ηλικιών. Μάθετε κοντά μας τη ξένη γλώσσα που σας ενδιαφέρει και θα σας βοηθήσει στο μέλλον σας. Γλωσσομάθεια. Η λέξη κλειδί στις ξένες γλώσσες. Αναστασία Πανοπούλου,
3: Έλενα Χριστοδούλου,
2: Εκατερίνη Χατζίκου. Μακαρίου 25, πλησίων Αγίας Εκατερίνης στο Άργος. Τηλέφωνο 2751-0-202-44. Δωρεάν μαθήματα αγγλικών pre-junior για μαθητές πρώτης δημοτικού. Επίσης, προνομιακές τιμές σε μαθήματα γερμανικών pre-junior για μαθητές τρίτης και τετάρτης δημοτικού.
1: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
4: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520-97831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
1: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, Μπλε Ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες. Λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες. Ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, Μπλε Ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27510-51-558. Σε ξελογιάζει.
5: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
6: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα Immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Silka.
7: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520-97782.
1: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.

0: sfera944.gr. INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι 11.
2: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
3: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστοτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Εργαλεία που πρέπει να δεις και να δοκιμάσεις. 5-24 Σεπτεμβρίου. Ο Δημοπάνας σε καλεί σε ένα demo day που δεν πρέπει να χάσεις. Bormann Pro και Nakayama Pro έρχονται στο κατάστημά μας με εντυπωσιακές παρουσιάσεις, πρακτικές δοκιμές και tips και tricks από ειδικούς για να γνωρίσεις από κοντά τα εργαλεία που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Δες τα εργαλεία, δοκίμασέ τα στην πράξη και μάθε τα μυστικά τους από ειδικούς. Και μόνο για εκείνη την ημέρα, μείον 20% έκπτωση σε όλα τα εργαλεία μπαταρίας Bormann και Nakayama για αγορές και παραγγελίες. 5-24 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, στο Δημοπάνα, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κίου. Δημοπάνας. Χρώματα, εργαλεία, μηχανήματα. Demo Day. Έλα να τα δοκιμάσεις.
6: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί»

σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
3: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
4: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
5: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
6: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
7: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
8: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
9: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
10: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
11: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.

0: Σφαίρα στο διαδίκτυο sfera944.gr.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 12.

0: Πρεσβέρα 944.gr. Ακούγεται παντού.
1: Η ώρα είναι 12:30. Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.

εξαιρετικό ακόμα. Άλλο λίγο, άλλο λίγο. Δεν χωρτώ να τον ακούω. Ανδρέας Τράπαλης! Μα...

0: sfera944.gr.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι μία.

0: Ακούτε Σφαίρα 94,4.
1: Ένα τραγούδι για τους καλούς, για τους αληθινούς, για τους ειλικρινείς ψεύτες. Ένα ψέμα που εύχομαι να μην το πείτε ποτέ, να μην χρειαστεί.

Σφαίρα 94,4. Η απόλυτη μουσική συχνότητα.

0: Ευχαριστούμε.
1: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
2: Η ώρα είναι 1:30.

0: sfera944.gr.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 2.
2: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
3: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
4: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
5: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
6: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
7: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
8: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
9: Η μουσική σου.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Σφαίρα 102.2.